0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

I reserve. I reserve. I resolve. I have a reservation.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

σοφιστή, ασύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ, που το ίδιο άγχος σε στοιχεί.

στο σιρτάρι, χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα σάλι.

0: φωτογραφία την κρατώ σαν φυλαχτό και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε πως ακούσατε πριν λίγο.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Εκείνους με τους οποίους ενώνεται μεταδίδει από την λαμπρότητά του ανάλογα με την καθαρότητά τους, και τότε το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, γνωρίζει ότι το τύλιξε και το άναψε η Θεία Φωτιά. Ας κρατήσουμε, αδελφοί μου, αυτήν την σκέψη του Αγίου Σημεώνου και ας αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε την καθαρότητα στην ζωή μας, την ευθύτητα, δηλαδή την ειλικρίνεια, την μετάνοια, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί γνωρίζουμε όσοι ζούμε στην Εκκλησία και προσπαθούμε να τραφούμε με τον Λόγο του Θεού, ότι δεν υπάρχει αυτοκάθαρση ούτε αυτοαγιασμός. Αλλά όσο περισσότερο ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τον εμπιστεύεται και τον πλησιάζει, τόσο καθαρίζεται, τόσο φωτίζεται, τόσο μεταμορφώνεται και γίνεται καινούριος άνθρωπος, όμοιος όσο είναι δυνατόν με τον Χριστό, ο οποίος σαρκώθηκε για να μας μεταδώσει την ζωή Του, την αθανασία Του, το φως Του, και να μας απαλλάξει από τα εσωτερικά μας σκοτάδια. Ευχηθείτε, πανιερότατε Δέσποτα, η σχέση μας με τον Χριστό να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, να τον ομολογούμε φως, ζωή, δύναμη, ειρήνη και χαρά μας.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου γόρισε, τες Εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άρθρουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κακαβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αφού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού,

τι μας αδελφοί, την 29η του μηνός εορτάζουν την μνήμη, εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η Εκκλησία των Αθηνών εορτάζει την θρονική της εορτή ως εκ τούτου αφεσπέρας, δηλαδή στις 28 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός και συνοδικός εσπερινός στο ναό του Αγίου Παύλου της Οδού Ψαρών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και την επομένη το πρωί συνοδική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, δηλαδή Δευτέρας 29 του μηνός, κατά το έθος θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον βράχο του Αρίου Πάγου έναντι της Ακροπόλεως. Έχει ιδιαίτερη σημασία το να βρεθούμε όλοι εκεί, να πανηγυρίσουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας. Σας καλούμε λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε όσοι έχετε την δυνατότητα να βρεθείτε εκεί. Ο εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 20 λεπτά μετά τις 10. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα και τη Θεία Λειτουργία. Και ξεκινά φυσικά η εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Τόνα Δρούτσα.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, εννοώ σε διάρκεια.
1: Σε διάρκεια όχι απλώς μεγάλη, αλλά...
0: Αλλά...
1: Η πιο μεγάλη. Η πιο μεγάλη από 365. Η πιο μεγάλη του χρόνου, σου λέει.
0: Πω πω, θα είναι ο ήλιος μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Ο ήλιος θα καίει μέχρι 9 ή 9.30.
0: Α, και για μετά... να δω τι ώρα θα έχουμε.
1: Τίποτα,
0: τη δύση.
1: Και πιο μετά και 9
0: και 4. 20 και 52.
1: Εντάξει, αν είσαι όμως στα δυτικά, αν είσαι ξαναλέω στα νησιά του Ιωνίου, που για σήμερα θα γίνουν και νησιά του Ιουνίου, μπορείς να βλέπεις το φως της μέρας μέχρι 9.30.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Μα
0: και,
1: ναι.
0: Και έχει αυτό το ωραίο βοριαδάκι κιόλας. Πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα έξω.
1: Να το κάνεις, εάν πάρεις άδεια και πας στην άδειά σου στην Κέρκυρα, ναι, ή στη Ζάκυνθο ή στη Λευκάδα ή στο ομορφότερο νησί του Ιουνίου. Ξέρουμε ποιο
0: νόμιζα
1: είναι.
0: Του πλανήτη ότι θα έλεγες.
1: Εντάξει τώρα, ας μην είμαστε τόσο υπερβολικοί. Ή πας λοιπόν σε αυτό το νησί, θα πάρεις ώρα 9 και 10, κάποια στιγμή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: ένα φίλο σου, μια φίλη σου, ναι, που θα είναι κάπου στα Δωδεκάνησα. Και εσύ θα έχεις φως και θα τον ρωτήσεις, έχει νυχτώσει, και θα σου πει, ναι, έχει νυχτώσει. Και θα του πεις, δεν μπορεί να έχει νυχτώσει, μου λες ψέματα. Και θα σου πει, ναι, έχει νυχτώσει. Και θα του πεις, δεν μπορεί να έχει νυχτώσει, μου λες ψέματα. Και θα σου πει,

0: μπαμπάδες σε όλο του κόσμου.
1: Με ρουμί.
0: Τι εννοείς?
1: Μπαμπάδες.
0: Και με σαν τη γη.
1: Εντάξει, εκεί πάει αλλού τώρα. Είναι πρωινές οι ώρες, μην κάνετε αυτές τις σκέψεις, αφήστε το. Αλλά είναι η ημέρα του πατέρα.
0: Είναι
1: σήμερα
0: παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιατί και εσείς οι μπαμπάδες έχετε την ημέρα σας. Δεν είναι μόνο οι μπαμπάδες.
1: Ναι, αντεγνασιονό δηλαδή, έτσι, που τα έλεγαν και οι Γάλλοι.
0: Ναι, παγκόσμια, παγκόσμια.
1: International.
0: Ναι. Ναι, είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής.
1: Α, βέβαια, μουσική.
0: Και αν με αυτά που γίνεται τα νεύρα σας νεκρός, είναι και διεθνής ημέρα γιόγκα. Οπότε κάπως έτσι μπορείτε να χαλαρώσετε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή είναι παγκόσμια ημέρα για τον πατέρα που κάνει γιόγκα και παίζει μουσική ή ακούει μουσική. Καλύτερα που ακούει, για να είναι πιο ευρύχωρο το σχήμα.
0: Ναι, μπορεί να παίζει και μουσική.
1: Και να κάνει
0: δηλαδή
1: γιόγκα.
0: DJ. Και ναι, να κάνει και γιόγκα.
1: Άρα να είναι πατέρας με το παιδί στην αγκαλιά ή να μιλάει με τα παιδιά του την ώρα που κάνει γιόγκα ακούγοντας μουσική.
0: Την ώρα που κάνει γιόγκα πάνω στη σανίδα του σερφ, γιατί είναι και παγκόσμια ημέρα σερφινγκ.
1: Και αν υπάρχει κανένας λαγοκέφαλος εκεί κοντά.
0: Συγγνώμη, ένα βίντεο το είδες, το έβλεπα νωρίτερα το πρωί.
1: Τι εννοείς ένα βίντεο? Έχω δει δεκάδες βίντεο.
0: Καλά,
1: με λαγοκέφαλους. Αλλά εσύ θες να μου πεις
0: ένα, ναι, συγκεκριμένο
1: ένα.
0: Που
1: ένα
0: είναι σκεκριμένο. Σε μια παραλία έχει βγει ο λαγοκέφαλος εκεί, ναι, στα ριχά. Πάνε και το χαϊδεύουν, λες και είναι κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι. Και ξαφνικά λέω στο τέλος, βλέπω ότι πάει ο άλλος και το βάζει το χέρι του στο κεφάλι, τέλος πάντων, του λαγοκέφαλου. Χρακ, σαν τον Καρχαρία.
1: Κτηνώδης άγνοια θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή πόσα δάχτυλα έχει αυτός τώρα ο καημένος που
0: ξέρω, και κόπηκε το βίντεο.
1: Ελπίζω να κόπηκε μόνο το βίντεο σε εκείνο το καρέ ακριβώς. Γιατί
0: δηλαδή είδες, συγγνώμη, έχουμε,
1: μπορεί να έχει κάποιος πρόβλημα με τα δάχτυλα που εξέχουν.
0: Έχουμε τόσες ειδήσεις στα site, τα λέμε στα ραδιόφωνο, τα λέμε στις τηλεοράσεις ότι θέλει προσοχή. Και πας και παίζεις τώρα, λες και είναι κανένα χρυσόψαρο.
1: Γι' αυτό έρχεται το Reuters και σου λέει ότι πια δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τα μέσα ενημέρωσης όσο τα εμπιστεύονταν παλαιότερα. Τα εμπιστεύονται όλο και λιγότερο. Πιο πολλοί μπορεί να σε εμπιστευτούν εάν ντυθείς κλόουν, ανεβάζεις ένα βίντεο στο TikTok, λες φρικτά ψέματα. Αν μπορείς να κάνεις και κάτι με AI για να γίνει πιο πιστευτό το απίστευτο που θα λες, και πεις τη μεγαλύτερη τρέλα. Εκεί μπορεί να γίνει πιστευτό, να ξέρεις.
0: Τη μεγαλύτερη τρέλα.
1: Να πεις.
0: Αλλά το να μάθουμε λίγο να εκπαιδευτούμε στο να τα τσεκάρουμε όλα αυτά, όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη εγώ θα σου έλεγα με μια έτσι λίγο μικρή συντεχνιακή λογική, ναι, αν μάθουν όλοι να εκπαιδεύονται και να κάνουν και fact-checking οι επαγγελματίες της ενημερώσεως, τι θα κάνουν σε αυτό το πλανήτη?
0: Οι influencers θα κάνουν και οι instagrammers και οι tiktokers.
1: Οι influencers και οι instagrammers ξέρουμε τι θα κάνουν, γιατί ξέρουμε τι κάνουν τώρα. Συνήθως καταχώρηση προϊόντων κάνουν. Τώρα τι να με βάζεις τώρα.
0: Έξαλλα τον έκανα πρωί.
1: Η μέρα του πατέρα. Δεν πρέπει να τα λένε αυτά οι πατεράδες, δεν πρέπει. Αλλά εφόσον με έβαλες αυτή τη θέση, ναι, θα το πω. Δηλαδή το influencing είναι κάτι σαν επιχειρηματικότητα, μικρομεσαία επιχείρηση, οικοτεχνία.
0: Ναι, κανονικό επάγγελμα.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Και θα πρέπει να έχουν και τα παραστατικά τους και όλα. Γιατί η ΑΔΕ, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, παραμονεύει, παρακολουθεί και τα social media. Οπότε να προσέχετε τι ανεβάζετε.
1: Παραφυλάει, παραθυναλός και όλα.
0: Όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε όμως αφού λέμε για όλα?
1: Σήμερα αφού λέμε για όλα, έχουμε πρώτα απ' όλα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην οποία πρώτα απ' όλα ξεκινά με την εικόνα αυτή της Ακρόπολης που κάνει πρωτοσέλιδα στο Διεθνή Τύπο, που είναι μια εικόνα η οποία μεταφέρεται σε όλο τον πλανήτη, που είναι η δυτική πλευρά του Παρθενώνα, του ναού αυτού, του μοναδικού ναού στον πλανήτη, που είναι συνυφασμένος με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα brand name τόσο ισχυρό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από τα ισχυρότερα στον πλανήτη. Ο τελευταίος κάτοικος της γης, βλέποντας την εικόνα του Παρθενώνα, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για την Ελλάδα, γυρίζει το μυαλό του στην αρχαία Αθήνα και έπειτα από δεκαετίες, έπειτα από δύο αιώνες και κάτι, πλέον η εικόνα του Παρθενώνα είναι, θα έλεγα, ακόμη καλύτερη. Είναι τέτοια που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι που δεν τον συγκλονίζει, ότι είναι κάτι που δεν τον συγκινεί. Και με αυτή την εικόνα ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται επίσης στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με το ανακαινίζω, ανακαίνιση κατοικίας. 480 εκατομμύρια θα πέσουν στο πρόγραμμα αυτό.

0: αναγεννηθούν κατοικίες και η προσπάθεια, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να αποδοθούν ξανά προς χρήση από τους πολίτες περίπου 20.000 αδρανείς κατοικίες.
1: Δεν θα σχολιάσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και καλεσμένους και θα τα δούμε λίγο πάλι και τα στεγαστικά, γιατί γίνεται και με τα Airbnb και με τις νέες κατασκευές και με τα νίκη και με όλα. Κάνω και ένα teaser.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Κάνεις και το teaseράρεις και το προαναγγέλεις. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στην ανάρτησή του για το πόσο κάνει. Για την εφαρμογή αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που λέει ότι πολύ έντιμα, θα έλεγα, πολύ καθαρά και με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι δεν είπαμε ποτέ ότι αυτό το εργαλείο θα ρίξει τις τιμές και ότι με αυτό το εργαλείο θα τελειώσει η ακρίβεια. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να υπάρχει διαφάνεια, για να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Πρέπει να σου πω ότι σε κάποια προϊόντα που τσέκαρα την πρώτη μέρα και υπήρχαν σημαντικές διαφορές, την επόμενη μέρα όλες οι τιμές είχαν πέσει όσο ήταν οι χαμηλότεροι. Άρα λοιπόν λειτουργεί. Σας παροτρύνουμε όλους να το χρησιμοποιήσετε, να το ανοίξετε. Είναι πολύ εύχριστο.
1: Εγώ το δοκίμασα εχθές.
0: Εγώ τα κατάφερα. Δηλαδή.
1: Έλα, μωρέ, αφού είναι εύκολο. Ίσα-ίσα να σου πω κάτι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Σε γλιτώνει από το να κάνεις αυτή την έρευνα αγοράς που πρέπει να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, ναι, για να πεις μετά πρέπει να επιστρέψω στο προηγούμενο που πήγα, γιατί εκεί ήταν πιο φθηνά. Τώρα μπαίνεις στον υπολογιστή σου, βάζεις τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις, βλέπεις πού ακριβώς είναι φθηνά και ξέρεις κιόλας τι θα πληρώσεις μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ.
0: Και για πες μου, είπες ότι το έκανες εχθές, μπήκες, ναι, τι έψαξες. Μην πεις μάρκες, πες προϊόντα όμως περίπου.
1: Κοίταξε, ήταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Έφτιαξα ένα καλάθι όπως πάμε όλοι μας. Δηλαδή που θα έχει μέσα τα αυγά, το γάλα, το γιαούρτι, με κατεψυγμένα προϊόντα, σκυλοτροφές, απορρυπαντικά, σαμπουάν.
0: Ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά και ήδη για την οικογένεια, γιατί και τα κατοικίδια σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι υπάρχουν. Αλλά βασικά έβαλες ήδη πρώτης ανάγκης. Τα βασικά ήδη, ναι, που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια όντως οι αποκλήσεις ήταν πολύ μεγάλες. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το βρεις, ας πούμε, 7 ευρώ. Σου λέω τώρα για τη σκυλοτροφή.
2: Τρεμπάλα! Το νου σας, τρεμπάλα!
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πολλές φορές ακούω από κάποιους που λένε ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να πηγαίνω σε δύο σούπερ μάρκετ, σε τρία σούπερ μάρκετ.
2: Γιατί δεν πας? Εγώ πηγαίνω, συγγνώμη που το λέω δηλαδή.
1: Πείτε μου έναν που δεν πηγαίνει σε δύο ή τρία σούπερ μάρκετ. Πείτε μου έναν που δεν βλέπει μια προσφορά μέσα στην εβδομάδα και λέει θα πάρω το κοτόπουλο από εκεί που το έχει 2,60.
2: Πάνω κάτω, τα ίδια ψώνια κάνεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ανάλογα πώς κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του. Δεν πας όμως σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, ξέρεις, λες, θα πάω να πάρω καφέ. Το παίρνω από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, είναι πιο φθηνά. Στο άλλο θα πάω να πάρω, ξέρω, χαρτί υγείας, γιατί όντως έχει περισσότερες προσφορές. Δηλαδή, δεν το κάνεις που το κάνεις.
1: Το κάνουμε, ναι. Ναι, βέβαια. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
2: Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, λέει, αν ήταν τόσο απλό και λυνόταν η ακρίβεια, θα το είχαμε ήδη κάνει. Οπότε δεν είπαμε, είναι σαν εργαλείο το χρησιμοποιούμε. Μακάρι με τον τρόπο αυτό που περιέγραψες και εσύ να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και φυσικά να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, και εδώ νομίζω ότι θέλουμε και από τους ακροατές μας, από τις ακροάτριές μας επίσης, που είναι πιο παρατηρητικές. Είπα πρώτα τους ακροατές, γιατί είναι η γιορτή του πατέρα, όχι για άλλο λόγο. Αλλιώς πάντα αναφερόμαστε πρώτα στις κυρίες. Να μας που από το δικό τους ψάξιμο, από τη δική τους αναζήτηση, από το δικό τους ψαχούλαμα, τι έχουν βρει, στο πόσο κάνει σε σχέση με προϊόντα. Θα σου πω σε ποιο προϊόν το είδα αυτό μετά που άλλαξε την δεύτερη μέρα, όταν μπήκα την πρώτη μέρα και είδα κάποιες διαφορές, και μετά τη δεύτερη μέρα που μπήκα.
2: Πώς θα μας το πεις αυτό?
1: Τώρα, στο γάλα.
2: Στο γάλα?
1: Ναι. Όχι στο βρεφικό γάλα.
2: Το γάλα ποιο?
1: Το γάλα, το λίτρο, το γάλα.
2: Ή το ελαφρύ?
1: Υπάρχει ελαφρύ?
2: Το 1,5%.
1: Τι λες τώρα, δεν το ξέρω. Μόνο το 3,5. Αφού είναι η ίδια η τιμή, είτε είναι ελαφρύ αναεταιρεία, είτε είναι ελαφρύ, είτε είναι πλήρες, έχουν την ίδια τιμή στο λίτρο.
2: Όντως, το έψαξε αυτό?
1: Το ξέρω.
2: Α, εντάξει. Λοιπόν. Και τι άλλο ψώνησες, έκανες, εσύ τι καλάθι έκανες? Της εβδομάδας, του σπιτιού, του μήνα, της εβδομάδας, τι
1: ήταν? Της εβδομάδας κάνω, δεν κάνω του μήνα, γιατί για να κάνεις και του μήνα, εκτός του ότι θέλεις μια πιστωτική κάρτα με μεγάλο όριο, θέλεις και έναν αποθηκευτικό χώρο επίσης μεγάλο και πρέπει να είσαι και τόσο οργανωτικός που να ξέρεις μέσα στο μήνα τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα κάνεις, τι θα δείξεις. Δεν τα καταφέρουν όλοι σε αυτό. Της εβδομάδας όμως είναι κάτι που ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπους.
2: Σαν και εμάς.
1: Ναι, υποψιάζομαι. Και εκεί, και ξέρεις, και ανθρώπους που κάνουν λίστα και που έκαναν πάντα λίστα, αλλά είναι συνεπείς ως προς το ότι ποτέ δεν τηρούν τη λίστα. Διότι πάντα θα κάνεις τη λίστα, αλλά θα πάρεις ένα γλυκάκι, δύο γλυκάκια, τρία γλυκάκια.
2: Κάτι θα πάρεις παραπάνω. Εντάξει, είναι και ένα σπόρο ωραίο το σούπερ μάρκετ. Εμένα μου αρέσει αυτό, να ξέρεις.
1: Α.
2: Δεν σου αρέσει εσένα, δεν έχεις χρόνο θα μου πεις. Θέλει λίγο χρόνο βέβαια.
1: Βρίσκεις χρόνο και συνήθως πολλές φορές ακούω από άλλους, δεν θέλω να είναι αυτοαναφορικό, ότι έχουν τύψεις άνθρωποι που λόγω άλλων υποχρεώσεων πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ παρά 10. Γιατί και οι υπάλληλοι έχουν ήδη περάσει 8-9 ώρες ήδη εργασίας, σκληρής εργασίας, και έρχονται να μην τους χαρακτηρίσω στο παραδέκα και λένε μισό λεπτό τώρα θα τελειώσω, θα κάνω, θα δείξω κτλ. Και όλο και κάτι βρίσκουν αυτό, με αποτέλεσμα να φεύγουν σχεδόν στο και 5 και οι υπάλληλοι τι θα κάνουν, θα χαμογελάσουν.
2: Έχουν βγάλει φαντάζομαι και την ανακοίνωση, σε 5 λεπτά κλείνει το κατάστημα.
1: Ευτυχώς που δεν είμαστε από τους ανθρώπους που διαβάζουν τη σκέψη, γιατί αν τη διαβάζαμε και ξέραμε τι σκέφτονται οι υπάλληλοι για όσους πηγαίνουν εκεί τελευταία στιγμή παρά 5, παρά 2, παρά 1, σπρώχνουν την πόρτα. Προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνεις. Αύριο το πρωί, κυρία μου, θα έρθεις. Μα είστε μέσα. Ναι, είμαστε μέσα για να αλλάξουμε και να πάμε και εμείς σπίτι. Έχουμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Άντε σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είναι μια κατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις χαοτική. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι είναι σκληρά εργαζόμενοι, είναι υπάλληλοι και ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα. Ένας καλός λόγος δεν κοστίζει τίποτα. Μην ξαναδούμε μαλλιοτραβήγματα για το τελευταίο προϊόν ενός είδους που είναι σε προσφορά και να το τραβάει ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη. Εγώ το είδα πρώτος, όχι, εγώ το είχα δει από το σπίτι μου στην ιστοσελίδα. Ναι, αλλά τώρα δεν ήξερες που είναι, και όταν τρέξαμε κατοστάρι μέχρι να φτάσουμε στο διάδρομο που ήταν το προϊόν σε προσφορά, εγώ σε πρόλαβα. Ναι, με πρόλαβες γιατί μου βάλες τρικλοποδιά πριν από λίγο. Και
2: γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ωραία δεν θα ήταν όμως να γίνονται? Με την έννοια, όχι ωραία, για όνομα δεν λέω ότι. Εννοώ ότι. Γιατί ξέρεις, είναι πολλοί άνθρωποι που πλήττουν, βαριούνται. Με όλα αυτά, κάπως είναι λίγο. Υπάρχει μια εναλλαγή να πω. Το σωσά.
2: Όχι, εντάξει. Γι' αυτό τώρα μπορείτε να μπείτε τουλάχιστον εκεί στο πόσο κάνει και μπορεί την ίδια προσφορά να τη βρείτε και αλλού. Άσε, λοιπόν, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να πηβείς στο σούπερ μάρκετ να το κρατήσουν. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης λέει, είναι τόσο χαοτικό, λέει, και όσο πιο κοροϊδία γίνει, και τι θα γίνει, δεν αξίζει, λέει, να χάνεις το χρόνο γι' αυτό. Ας ψάξουμε, λέει, για αεροπορικά, για ΔΕΗ, για ΣΥΝΤΗ, για να ψάξω και για το γιαούρτι. Πραγματικά χάθηκε κάθε μέτρο.
1: Ναι, εντάξει, ανάλογα τι ποσότητα γιαουρτιού καταναλώνεις, Παναγιώτη μου. Αν είσαι από τους ανθρώπους που δεν μπορούν κάθε βράδυ να πέσουν για ύπνο αν δεν φάνε το γιαουρτάκι τους και αυτό το επαναλαμβάνουν 2-3 φορές την ημέρα, ή αν έχεις πολλά παιδιά και πρέπει να φας αυτά τα γιαούρτια τα παιδικά που τα 3 κάνουν 3,5 ευρώ, και αν έχεις 3-4 παιδάκια πρέπει να πάρεις 10 τέτοια την ημέρα, άρα ένα 30 για πλάκα, ίσως το ψάξεις λίγο και το γιαούρτι, λέω εγώ τώρα. Αλλά ναι, ο καθένας ορίζει το χρόνο του, τη συμπεριφορά του και τις συνήθειές του με τον τρόπο που θέλει. Καλημέρα σε όλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, αλλά επειδή λίγο φλιαρούμε, να πούμε ποιοι είμαστε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη διεύθυνση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τζολάκης, που αν ήταν τερματοφύλακας θα λεγόταν Τζολάκης, στην επιλογή της μουσικής. Και για τα μηνύματα,
2: φυσικά, και όλοι εσείς που έχετε ήδη μπει από νωρίς στην ακρόαση και μας έχετε στείλει κάποια ήδη και τα μηνύματά σας στο Viber Air News με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Μας γράφετε εκεί ότι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής. Φυσικά στο Facebook, στη σελίδα μας με ελληνικούς χαρακτήρες Radar, και στο Instagram με βρίσκεται και με ακολουθείτε Ντοντρού, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Εδώ ο Λάμπρος λέει καλημέρα, είμαι παρόν στη συχνότητα του Air News Radio. Ενώ ο Χρήστος λέει δεν θα έπρεπε, λέει, να αντιδράσει κάποιος για το βασανισμό άγριας ζωής δημοσίως και απολύτως αποδεκτά από όλους. Μου κάνει εντύπωση ο λόγος για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, ναι, με μεγάλη υπόθεση. Την συζήτηση αυτή πλέον την ακούς παντού, από ό,τι μου μετέφεραν άλλοι που είναι από αυτούς τους οτακουστές, δηλαδή για παράδειγμα πηγαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ και αν κάποιοι έχουν στήσει κάποια κουβέντα και τους ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα, στην και ακούν αν είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα, δίθεν ότι ψάχνουν στο διπλανό ράφι μου μετά, ή αν, ας πούμε, δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχεις εσύ όταν έχεις πάει για καφέ με τους φίλους σου, ή όταν τρως και λίγο βαριέσαι και κουνάς το κεφάλι, πω πω τι μου λες, πολύ σημαντικό, όχι και δεν με νοιάζει. Αν είσαι λοιπόν σε αυτή τη φάση και ακούς τις συζητήσεις που έχουν τα διπλανά τραπέζια, τα πίσω, τα μπροστά, τι λένε τα γκαρσόνια, τι λένε οι υπάλληλοι, τι λένε οι φίλοι σε άλλες παρέες, εκεί, ναι, ακούς ότι παντού συζητάνε για τους λαγοκέφαλους τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, νομίζω.
2: Εντάξει, υπάρχει ανησυχία και στις παραλίες, ειδικά εκεί λουόμενοι, νομίζω αυτό είναι που σχολιάζουν.
1: Έχει ρίξει αυτό τις τιμές προς τα κάτω, στα τραπεζοκαθίσματα, στις ομπρέλες, στα καθίσματα, στις καπλώστρες, αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Κοίτα, δεν το γνωρίζω, πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί εγώ προτιμώ τις παραλίες που παίρνω το καρεκλάκι μου και πάω.
1: Κατάλαβα τι λες, εμείς πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να πάρω κάποιες μέρες day off και κάποια άδεια, και επειδή δεν μπορώ να το κάνουμε το ρεπορτάζ στο πόδι, πρέπει να μπει και ένα Σαββατοκύριακο μέσα, ίσως μια εβδομάδα να το δούμε κτλ. Αν και τώρα που το σκέπτομαι.
2: Πω, μιλάμε, διαβάζεις τη σκέψη μου, αρχίζω και τρομάζω.
1: Αν και τώρα που το σκέπτομαι. Με αυτή τη λογική που αν κάποιος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους και είναι διστακτικός να μπει στη θάλασσα, δεν το βλέπω να πέφτουν οι τιμές στις ξαπλώστρες και στα καθίσματα. Λες. Μάλλον θα ανέβουν αν θα είναι πιο πολύ έξω παρά
2: αυτό
1: μέσα
2: που το
1: στη
2: πας.
1: Θάλασσα.
2: Εντάξει, πάντως σε κάποιες παραλίες που μου είπαν άνθρωποι που τις επισκέφθηκαν, ακόμα είναι λίγο τσιμπητές οι τιμές.
1: Μάλιστα.
2: Ανάλογα σε ποια σειρά είσαι.
1: Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις, έχουμε πολλά θέματα και συνεχίζουμε την εκπομπή εδώ στο Earth News Radio.

0: γυρίσαμε. Και ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Η δική μας χαρά να σας φιλοξενούμε. Τώρα αυτό το πρόγραμμα, μια και είστε υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέει η Ντόνα είναι κάπως σαν το πόσο κάνει? Δηλαδή θα κάνετε μια εφαρμογή στα κινητά? Εμείς θα το έχουμε κατεβάσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ εκλογές και θα μπαίνουμε να βλέπουμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τον κατώτατο μισθό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τα αεροπορικά εισιτήρια, πόσο θα τα ρίξει, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για, για το εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν θα έχει για κανέναν, σωστά?
2: Υπάρχει το Digital Society, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε πράγματι ως app, στο οποίο είναι ανεπτυμένο όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορείτε να το βρείτε αναενότητα. Νομίζω όμως το πιο βασικό ζήτημα δεν είναι απλά να το βρούμε, είναι να καταλάβουμε πώς θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο εάν εφαρμοστεί. Αναφέρατε ορισμένα παραδείγματα, για παράδειγμα την δωρεάν μετακίνηση των νέων από 17 έως 24. Άλλα παραδείγματα είναι η αξιοποίηση των άδειων ακινήτων του Δημοσίου και των Δήμων, προκειμένου να δημιουργηθούν 40.000 νέες κατοικίες για νέα ζευγάρια. Νομίζω το αυτονόητο. Βέβαια, αυτό το αυτονόητο η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην το κάνει. Λέει θα δώσει τη δημόσια περιουσία σε ιδιώτες, τσάμπα και βερεσέ. Το 70% αυτή τη δημόσια, ξαναλέω, περιουσία θα το κάνουν ό,τι θέλουν, από καζίνο μέχρι Airbnb. Το υπόλοιπο 30% θα το δώσουν, λέει, με μια τιμή χαμηλότερη τη αγορά. Μ' ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κανένα δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Εμείς λέμε για το στεγαστικό ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά. Ότι δεν γίνεται να έχεις ένα υπόγειο και να λες ευήλιο, ευάερο, 800 ευρώ. Μάλλον εκεί θα πρέπει να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες στέγασης. Ή για παράδειγμα.
0: Μην μου πείτε ότι έχετε βρει τέτοιο πράγμα τώρα, οικόπεδο, πώς το είπατε, υπόγειο, γιατί πολλές φορές λέγαμε στα υπόγεια είναι θέα για να διασκεδάσουμε το ότι βρισκόμασταν σε ένα υπόγειο. Έχετε βρει όντως, έχετε μάθει ότι.
2: 650.
0: Υπόγειο 650 ευρώ.
2: Υπόγειο, ημιυπόγειο 650.
0: Ίσως είναι κάπου 10.000 τετραγωνικά, εγώ δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Ημιυπόγειο 650. Αλλά αυτή είναι η στρέβλωση της στεγαστικής αγοράς σήμερα. Και απέναντι σε αυτό έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αρκετά κοινική. Από το τζάμπα πέθανε της κυρίας Αλεξοπούλου, σας το θυμίζω, μέχρι τη φοβερή ατάκα. Εντάξει, μπορεί οι φοιτητές να μην μπορούν να βρουν σπίτι, ή οι νέοι εργαζόμενοι να μένουν μέχρι 35 στο παιδικό του δωμάτιο. Αλλά κάποιος κερδίζει, αυτός που έχει το σπίτι με τις αντικειμενικές αξίες. Και εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Η κοινωνία, ο στόχος μιας κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει κοινωνική και εθνική συμφιλίωση ή να υπηρετήσει συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα? Το ΠΑΣΟΚ λέει πρέπει να δημιουργήσει κοινωνική ισορροπία και κοινωνική συμφιλίωση.
0: Κάποιος φίλος
2: έχει αποφασίσει, ναι, να κάνει μια πολύ διαφορετική επιλογή.
0: Ναι. Κάποιος φίλος εχθές μου έδειχνε ένα βίντεο του παλαιού υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του Κατσιφάρα, που έλεγε σε μια εκπομπή με τον Θέμο Αναστασιάδη, τον ρωτούσε για το κοστούμι που αρμάνι που φορούσε ο Κατσιφάρας.
2: Είστε προβοκάτορας.
0: Και έλεγε ο Κατσιφάρας, μα στόχος μας είμαστε σοσιαλιστές. Στόχος μας είναι όλοι οι Έλληνες να ντύνονται καλά. Όλοι οι Έλληνες να έχουν, δεν το είπε, να ντύνονται καλά. Αλλά να ντύνονται με καλά ρούχα, δεν είπε Αρμάνι, και βέβαια γνωστός για το χιούμορ του, προφανώς αυτό σαρκάστηκε ότι μα είναι δυνατόν ο Αρμάνι να μην έδινε σε έναν άντρα σαν τον Κατσιφάρα το καλύτερο κοστούμι που έχει για να φορέ, αλλά θέλουμε όλοι οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες κάτι τέτοιο μας λέτε, θα ντυνόμαστε όλοι με Αρμάνι και θα κυκλοφορούμε όλοι με Γκούτσι.
2: Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι να φύγει από κάποιος από το παιδικό του δωμάτιο στα 32 είναι ντύσιμο με Γκούτσι και Αρμάνι. Εγώ το θεωρώ δικαίωμα.
0: Ναι, σωστό, ναι, είναι αυτό. Επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν καθηγητής στην.
2: Είμαι ακόμα.
0: Είστε ακόμα. Στην Ολλανδία.
2: Από την Ολλανδία μιλάτε.
0: Σας φωνάζει ο Νίκος Ανδρούς. Α, είστε τώρα στην Ολλανδία. Σε ποια πόλη?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Άμστερνταμ, σας επιστρέφω.
0: Στο Αμστελόδαμο που έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής. Μπορώ να πω κάτι. Εκεί τώρα πανηγυρίζουν για την τεσσάρα που ρίξανε οι Ολλανδοί στη Σουηδία, 4-1 που ήρθε στο Μουντιάλ.
2: Υπήρξαν αρκετοί πανηγυρισμοί. Εγώ το είχα live από την Πάμπα απέναντί μου. Ναι. Καταλάβαινα τα γκολ.
0: Ωραία. Σας τηλεφωνεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου λέει, σας λέει, Λευτέρη, μπες γρήγορα στο αεροπλάνο, πρέπει να γυρίσεις, πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, γιατί παρότι στο Digital Society μετά τη συνέντευξή σου στο Earth News Radio έχουμε 10.000 κατεβάσματα της εφαρμογής μέσα σε μισή ώρα, άρα ο κόσμος θέλει να δει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, Οι δημοσκοπήσεις μας θάβουν. Τι θα κάνουμε? Τι λέτε? Τι του λέτε?
2: Δεν νομίζω ότι θα μου κάνει μια τέτοια ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πολύ καλά και σε βάθος το τι σημαίνει πολιτική στη βάση.
0: Ναι.
2: Πολιτική στη βάση δεν είναι να αναλύεις τα δεκαδικά των δημοσκοπήσεων, είναι να αναλύεις τις πόσες δεκάδες μέρες τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη. Και πλέον είναι λιγότερα από μια μισή δεκάδα. Ναι. Για πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλούς συνταξιούχους. Για τους μισθωτούς είναι κοντά στις 17, λίγο πάνω από τη μια μισή δεκάδα. Άρα αυτό που θα μου έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πρώτον να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά δεύτερον να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ξέρετε, σας θυμίζω τις δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που έδειχναν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έπιανε, η αποδοχή του έπιανε ποσοστά κοντά στο 26-27%. Μάλιστα σε μία, αν θυμάμαι καλά, της Μέτρων ξεπερνούσε σε αποδοχή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με τη μεγάλη βεβαίως διαφορά ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας συμπαθούν, αλλά δεν θέλουν να σας ψηφίσουν.
2: Ήταν ευρέως γνωστό.
0: Ναι.
2: Ενώ το δικό μας είχε ακόμα, δεν ήταν γνωστές όλες τις πτυχές του. Όμως ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Και εγώ το εντοπίζω στην κοινωνία. Κινούμε στη Δυτική Αθήνα. Σε καθημερινή βάση, αυτό το οποίο καλούμε να απαντήσω είναι καλά τα λέτε.
0: Ναι.
2: Καλά τα λέτε.
0: Όμως,
2: συμφωνούμε.
0: Όμως.
2: Συμφωνούμε. Θα τα κάνετε. Αυτό δεν
0: εγώ
2: είναι
0: θα σας
2: μια
0: έλεγα
2: κρίση.
0: Και κάτι άλλο αν με βρίσκατε στα δυτικά προάστια και με ρωτούσατε. Θα σας έλεγα ναι, αλλά ποιος έχει δίκιο, ο Χάρης Δούκας ή η Άννα Διαμαντοπούλου? Και
2: θέλω
0: γιατί ο ένας λέει τον άλλο ότι έχει
2: δίκιο? Κανένα δεν μου το έχει ρωτήσει αυτό στα δυτικά. Εσείς λόγω επαγγελματικής διαστροφής μπορεί να μου το ρωτάγατε. Αλλά η φίλη μου η Αγγελική, η οποία σκέφτεται το αν θα μετακομίσει με το τώρα το τωρινό της αγόρι, ενώ δεν είναι ερωτευμένη, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να φύγει από το παιδικό της δωμάτιο, δεν θα με ρώταγε σίγουρα για το Χάρη Δούκα. Θα με ρώταγε πώς θα πέσουν τα νίκια. Και με έχει ρωτήσει πώς θα πέσουν τα νίκια. Η κυρία
0: Μαρία. Είναι και στα δυτικά προάστια όμως. Δηλαδή η

0: Αγία Μαρία, η οποία μπορούσε και στήριζε τα παιδιά της με τη σύνταξή της και σήμερα δεν μπορεί, θα μοιραστεί την τροπή της. Ενώ δεν θα πρέπει να ντρέπεται. Ο κράτος θα πρέπει να ντρέπεται.
1: Αντί να μοιράζεται τη σύνταξή της, μοιράζεται την τροπή της. Ωραίο, ωραίο το αφιολόγημα. Ναι. Ωστόσο, το ξέρετε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και πέρα από το γεγονός αυτό που λέτε, ότι την κοινωνία μπορεί να μην την αφορά το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, στρατηγικές, τακτικές, να μην πω στρατηγικές, τακτικές μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τραβάει το κόμμα?
0: Μα με συγχωρείτε, σας απάντησα. Δεν είναι ζήτημα δεν τραβάει. Ναι. Είναι ζήτημα πολιτικής, αν θέλετε, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όχι του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, επειδή επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω ότι θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο, αυτή η κατανομή των δημοσκοπήσεων, είναι παροδική. Κατά βάση, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ναι. Δηλαδή, όταν κάποιος προκαλεί την ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς θα καρποθεί αυτή την ανακατοσούρα. Δεν σας προβληματίζει ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχασε ως αντιπολιτευόμενος με 17%, σήμερα παίρνει 14%. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Παίρνει 14%. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο έλλειμμα, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος που διεκδικεί αλλαγή, είναι ότι εδώ και 15 χρόνια τρώμε κατραπακές. Τρώμε φάπες. Δηλαδή η δικιά μου γενιά δεν έχει παράσταση συλλογικής νίκης. Δεν ξέρει τι σημαίνει οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται το εσύ. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, βελτιώνεται το επίπεδο ζωής μου. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα και έχουμε ισχυρή δημόσια παιδεία. Αυτό είναι ένα κτήμα παλαιότερων γενεών που πιστεύουν και μπορούν να καταλάβουν ότι η συλλογική δράση, η ασχολία με την πολιτική είναι ο δρόμος για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Εδώ και 15 χρόνια ζούμε ματαιώσεις. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει: θα αντιμετωπίσω το διεθνή νεοφιλελευθερισμό. Ήταν πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Κατά τη γνώμη μου, ήταν. Λύνεται με τον τρόπο που πήγε να το κάνει? Όχι. Και γι' αυτό το λόγο εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στη χώρα. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: θα φέρω την αξιοκρατία. Έφερε τον κύριο Λαζαρίδη. Θα φέρω ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Έφερε τον ΟΠΚΕΠΕ. Άρα εδώ και 15 χρόνια αυτό το οποίο βλέπουν οι πολίτες είναι ματαιώσεις από την πολιτική. Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να πιστέψουν ότι αυτό το οποίο λες θα το κάνεις, ενώ επί 15 χρόνια οι προηγούμενοι δεν το κάνουν? Γιατί εσύ είσαι διαφορετικός? Η απάντηση σε αυτό είναι πρώτον ότι είμαστε μια άλλη γενιά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν ερχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα κάποιου άλλου. Είμαστε άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, εργαζόμενοι, οι οποίοι ερχόμαστε και επιλέγουμε το συλλογικό δρόμο για να λύσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε οι μόνοι που αυτοδεσμευόμαστε. Δηλαδή, δεν λέμε απλά ότι πρέπει να υπάρχει ηθική στην πολιτική, ότι είμαστε πλέον ηθικοί. Είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με το 86. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική. Το 86 είναι ο νόμος περιφύνησης υπουργών. Όπου απολογίσαμε ότι είναι λάθος. Δεν μπορεί η Βουλή να στέκεται ανάμεσα στον Υπουργό και την Πολιτική του Δήμου.
1: Για το πώς πήγε η προηγούμενη αναθεώρηση, δηλαδή δεν έχει ευθύνες, κύριε Καρχημάκη?
0: Με συγχωρείτε. Μιλάτε για την αναθεώρηση την προηγούμενη. Όλο το πολιτικό. Αλλά το θέμα είναι ποιος απολογίζει.
1: Επειδή είπατε ότι εσείς έχετε αξιοπιστία και ότι.
0: Με συγχωρείτε. Απολογίσαμε ως λάθος το 86. Και είμαστε οι μόνοι που λέμε πρέπει να αλλάξουμε.
1: Για τα ενίκια τι προτείνετε? Για τα ενίκια τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
0: Για τα ενίκια σας είπα. Το πρώτο το οποίο λέμε είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία αυτή τη στιγμή χαρίζεται σε ιδιώτες. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης, για το οποίο αντιστοιχεί στη χώρα μας 2 δις. Με αυτά μπορούμε να έχουμε 40.000 κατοικίες εντός μιας τετραετίας. Το δεύτερο το οποίο λέμε.
1: Για τα επόμενα 4 χρόνια τι θα κάνουν αυτοί που πρέπει να πληρώνουν 650 για το υπόγειο στο
0: Ευρωπαϊκό? Θα φτάσω και εκεί. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa. Το τρίτο, και χαίρομαι που το βάζετε, είναι ότι πρέπει να μπουν ορισμένα κριτήρια ποιοτικής στέγασης. Κύριε μου, θέλεις να έχεις το σπίτι σου στην ελεύθερη αγορά? Τι να κάνουμε, θα πρέπει να πληρεί ορισμένα κριτήρια ποιοτικής διαβίωσης. Εάν δεν τα πληρεί, δεν μπορεί να είναι στην ελεύθερη αγορά. Όπως συμβαίνει και σε υπόλοιπες χώρες.
1: Δηλαδή, πλαφών σε αυτές τις κατοικίες που δεν πληρούν αυτά τα ελάχιστα κριτήρια.
0: Δεν θα υπάρχουν πια πλησταριά τα οποία βαφτίζονται loft και θα νοικιάζονται 700 ευρώ. Ναι. Θα στο λέω ευθέως.
1: Πλαφών.
0: Ναι. Σε αυτά τα κτίσματα τα οποία δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις στέγασης, από ενεργειακή επάρκεια μέχρι ασφάλεια. Ναι, εκεί θα μπει πλαφόρμα.
1: Την έχετε επεξεργαστεί αυτή την πρόταση? Είστε πρόχειρος να μας πείτε μέχρι 50 τετραγωνικά, 60, 70, μέχρι...
0: Μα δεν έχει να κάνει με τα τετραγωνικά. Έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτό το ακίνητο έχει ανακοινηθεί πρόσφατα, δεν λέω πρόσφατα ενώ εντός της τελευταίας δεκαετίας, έχει ενεργειακή επάρκεια, δεν βρίσκεται, πληρεί τις προϋποθέσεις ποιοτικής στέγασης σε σχέση με την ποιοτική διαβίωση, όπως αυτά ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό το λέμε ευθαρσώς και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί σας κάνει εντύπωση. Το τρίτο, το οποίο λέμε, είναι στις περιοχές όπου υπάρχει έντονο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο εντοπίζεται από την νέα διεύθυνση στέγασης την οποία προτείνουμε, εκεί θα μπαίνει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξησης ενοικίου. Για να μην έχουμε φαινόμενα όπως της Μελίνας στη Θεσσαλονίκη, που από τη μία μέρα στην άλλη από 300 ευρώ της πήγαν 650 ευρώ το ενοικίο. Ποιος μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%. Ποιον γνωρίζετε, ποιον οικογενειακό προγραμματισμό γνωρίζετε που μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%.
1: Εγώ δεν γνωρίζω κανένα. Σας απαντούσα τώρα κάποιος που μπορεί να αγοράσει κοστούμι Αρμάνι, αλλά θα το θεωρούσα το προβοκατόρικο, οπότε δεν το λέω, το κρατάω για τον εαυτό μου. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για τις ιδέες σας, για τις προτάσεις που λέτε ότι έχει το ΠΑΣΟΚ και για την προσπάθειά σας που καταφέρατε να ξεφύγετε λίγο εκεί που πήγαμε να σας εγκλωβίσουμε ανάμεσα στις
0: υπουργάδες. Αν επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο. Σήμερα είναι διάφορες παγκόσμιες μέρες. Μία από αυτές είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Υπάρχει μία φωνή η οποία εχθές σιγάστηκε για τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι εκείνη της Παραστού Αμαντή. Είναι μία Ιρανή τραγουδίστρια η οποία εχθές καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα.
1: Επειδή τραγούδησε χωρίς τη χιτζάμπ.
0: Νομίζω η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Η προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών να μπορέσουν να τους προσφέρουν πολιτικό άσυλο θα έπρεπε να είναι δεδομένη και νομίζω ότι είναι και ένα μάθημα ότι βομβαρδίζοντας δεν φέρνει την κοινωνική αλλαγή.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, επειδή έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κάτι που συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάμε αμέσως στην Κρήτη, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, βρισκόμαστε στο χωριό Βατόλακος, σε ένα χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας ομολόγησε το έγκλημά του και υπέδειξε και στους αστυνομικούς που είχε θάψει την άτυχη 45χρονη Σαβούλα Λεβεντάκη εδώ σε αυτό το χωράφι που έχει αγοράσει και είχε φυτέψει μέσα ηλιές. Και ερχόταν καθημερινά, πρέπει να πούμε, τον έβλεπαν οι κάτοικοι της περιοχής, πιάναν κουβέντα μαζί του. Εδώ ήρθε λοιπόν ανάμεσα σε 2 δέντρα, έθαψε την άτυχη γυναίκα, υπέδειξε λοιπόν στους αστυνομικούς στο σημείο, νωρίς το πρωί ήρθαν εδώ, βρήκαν τη σωρό της, την ξέθαψαν και η υπόθεση αυτή που έχει εξελίξει ραγδαίες τα τελευταία 24 ώρα που παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μέσα στη μέρα αναμένουμε να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για τη βαρύτατη πλέον κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
3: Ο λόγος που τη σκότωσε?
2: Είναι μία ερώτηση αυτή. Πρέπει να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους. Τώρα οφείλονταν σε κάποια επιθυμία ενδεχομένως εκείνου ερωτική. Κάποιος άλλος καυγάς που έγινε, οι αστυνομικοί ξέρουν, είναι τώρα το ρεπορτάζ τρέχει, καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα είμαστε στο σημείο και κάνουμε ρεπορτάζ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ομολογία και η αποκάλυψη όλη αυτή.
1: Καταιγιστικές οι εξελίξεις, δυστυχώς δολοφονήθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, η γυναίκα που αγνοούνταν, δυστυχώς.
2: Να αξίζει να πούμε ότι εδώ στην ώρα της εκταφής, το μακάβρι αυτή τη στιγμή, ήταν και ο αδερφός της και είδε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία, ο οποίος βέβαια όλα έδειξαν ότι πρόκειται για έγκλημα. Έμενε μόνο να σπάσει και να ομολογήσει ο 43χρονος. Οι αστυνομικοί είχαν συνθέσει αυτό το παζλ.
1: Ναι, από χθες Ευτυχία μας το έλεγες, ναι, και στην τηλεόραση, ναι, ναι, ότι επί της ουσίας και από τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και έτσι είχε ταυτοποιηθεί ότι ανήκαν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
2: η πρόβληψη δεν ήταν καλή. Και από την προσανατολισμού του δράστη, ναι, που έλεγε ότι κουκουλοφόρη, όπλα κτλ. Όταν τα είπε αυτά, ουσιαστικά έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος πλάσει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις αρχές, αυτομάτως βάζει τον εαυτό του στο κάδρο νούμερο 1 των υπόπτων. Ναι.
3: Ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ και για όποια νεότερη πληροφορία υπάρχει θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Ευτυχία Πενταράκη, λοιπόν.
1: Ντόνα, έχουμε άλλη μια εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τους αξιωματικούς και από τις αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά τι να πεις για αυτές τις γυναικοκτονίες, για αυτά τα εγκλήματα που δεν σταματούμε να τα μετράμε μέσα σε μια εβδομάδα, δεν χάνεις το λογαριασμό.
3: Μετά
1: τι να πεις για αυτό το πράγμα.
3: Πήρε το μαχαίρι.
1: Μα τι να πεις για αυτό το πράγμα, τι πρέπει να γίνει πια για να σταματήσουν αυτές οι ειδήσεις, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να αλλάξουμε, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Θα επιστρέψουμε όμως με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε, όπως σας είπαμε, πολλά και διάφορα θέματα ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Θα διαβάσουμε φυσικά και τα μήνυματά σας.
1: Πολλά και διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα.
3: Σωστός. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αιχμή τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή σύγκρισης τιμών πόσο κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανακοσκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα εφαρμογή πόσο κάνει, τονίζω ότι ήρθε για να μείνει, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναφερόμενος στις ενστάσεις για τη νέα εφαρμογή, ο Πρωθυπουργός αναφέρει, όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλλιεργίες, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης της έπειτα από 220 χρόνια. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Θα μένει σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε αποκρύψει τη σωρός σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, όπου αρχίζουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον Jared Kushner, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο J.D. Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να παραμείνει στην Ελβετία μόνο για 1 με 2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα των πυρηνικών όσο και στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, υπουργός εξωτερικών και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αγκάθι των διαπραγματεύσεων παραμένουν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχή του Ανατολικού Λιβάνου, ενώ 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στο νότο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Σκαλοσιάς στο Λουτράκι Κορινθίας. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπαιδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμη να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους ακόμη και τους 41. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Βουαγιάζ, βουαγιάζ, ξέρεις που θα σε πάω ταξίδι τώρα, ε?
1: À Paris.
0: À Paris, και ποιον θα βρούμε εκεί?
1: Για ταξίδι. Θα μιλήσουμε για ταξίδια.
0: Όχι ακριβώς. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό. Και με τι καιρό μάλλον γίνονται εκεί οι εκθέσεις. Και ποιες εκθέσεις?
1: Ποιες εκθέσεις?
0: Θα μας τα πει όλα η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, Θωμαϊδα.
2: Bonjour.
0: Έχει ζέστη?
2: Έχει εξαιρετική ζέστη και σήμερα αναμένεται να είναι η πρώτη από τις 3-4 χειρότερες μέρες σε αυτή τη συνέχεια του καύσωνα που θα διαρκέσει, αλλά δεν ξέρουν πόσο θα διαρκέσει, και θεωρείται ένα έκτακτο υψηλής έντασης επεισόδιο καύσωνα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι τουλάχιστον τη Δετάρτη, και με φυσικά θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε ορισμένες περιοχές. Αναμένονται 37-38 στην περιοχή του Παρισιού, εσωτερικά πρέπει να είναι γύρω στις 35 από το μεσημέρι και μετά. Και επειδή σήμερα η υγρασία είναι αφόρητη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτό, έχουμε μια αποπληκτική ατμόσφαιρα.
0: Κυκλοφορεί ο κόσμος, τουρίστες και τα λοιπά.
2: Ναι, κυκλοφορεί, είναι γεμάτο τουρίστες, γεμάτο κόσμο, γιατί άφησαν τα πάρκα πλέον ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρο, έδωσαν την άδεια να μπαίνουν στους ποτάμους, στο Σικουάν, όχι στο Σικουάν τον ίδιο, για να δροσιστούν, να κάνουν κολύμπι. Σε ορισμένα σημεία του Παρισιού, εκεί που είναι παραπόταμο σαν αυτά, γίνεται Canal de Lourdes, και όλο αυτό που φτάνει μέχρι πάνω, εκτός, δηλαδή να βγει εκτός πλέον Παρισιού, όλο αυτό το κανάλι είναι γεμάτο κόσμο που κάνει μπάνια, που διασκεδάζει, έχονται από τα προάστια νεαρός κόσμο. Έχει γίνει ένα στέκι, είναι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Τι ώρα νυχτώνει?
2: Αυτό είναι το ωραίο, γιατί σήμερα είναι 21 Ιουνίου και θα νυχτώσει στις 10.30, 11 παρά. Να καταλάβετε ότι ο ουρανός στις 11 η ώρα χθες ήταν ακόμα στην... Δεν ήταν σκοτεινός, τελείως σκοτεινός. Υπάρχει μια σαν αυγή, ας πούμε, κάτι σαν... αναρωτιέμαι πώς λέγεται σε πιο επιστημονικά, αλλά νυχτώνει πάρα πολύ αργά. Φυσικά σήμερα είναι και η μέρα της γιορτής, η γιορτή της μουσικής, η οποία γιορτάζεται εξαιρετικά με πάθος εδώ στη Γαλλία. Μόνο που αυτή τη χρονιά, λόγω των μέσων μαζικής δικτύωσης, έγινε και ένα θόρυβος, ένα buzz, να το πούμε έτσι, μεταξύ Βρετανών, νέων Ολλανδών, Γερμανών, Βέλγων, όλο αυτό το Benelux, για να έρθουν στο Παρίσι και να διασκεδάσουν, και έχει μαζευτεί ιδιαίτερα πολλοί κόσμος νεαρός. Γι' αυτό και οι αρχές αντιδρούνε. Σήμερα απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από σούπερ μάρκετ και η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, για να αποφευθούν τα χειρότερα. Επίσης απαγορεύεται
0: ο
2: συνοστισμός, ναι, στις όχθες του Σικουάνα, στο Σικουάνα εννοώ, στο ίδιο το ποτάμι, και όχι στους παράπλευρους παραπόταμους, γιατί ο Σικουάνας έχει πολλές παγίδες και μπορεί κάποιος να πνιγεί. Αν καταναλώσεις αλκοόλ και κάνεις 35 βαθμούς, 38 βαθμούς, έστω και 27-28 το βράδυ, και έχεις νερό δίπλα, είναι εγγυημένο ότι υπάρχει πρόβλημα να πνιγεί κάποιος, όπως έγινε και με τους εορτασμούς της νίκης της Παρί πριν από λίγες εβδομάδες, όπου τουλάχιστον 2 άτομα πνίγηκαν, γιατί ήταν βαριά, είχαν πιει πολύ, ένα βαριά αλκοολούχο το αίμα τους, πώς να το πω,
0: είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ,
2: υψηλό επίπεδο αλκοόλ ακριβώς μέσα στο αίμα τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά τα νεαρά παιδιά θα το σεβαστούν, λόγω της ηλικίας φυσικά, και ότι αρχίζει και τελειώνει και εξεταστική περίοδος σιγά σιγά. Είναι Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να τους αφήσουν οι γονείς τους να βγουν. Όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ, να το πούμε έτσι, που αναγκάζει την κυβέρνηση να κατεβάσει στους δρόμους σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, συγκεκριμένα, 4.500 αστυνομικούς, 2.000 πυροσβέστες, οι οποίες πυροσβέστες στη Γαλλία είναι και σωστικά συνεργεία, δεν είναι μόνο για τις πυρκαγιές, για να μπορέσουν να. Και φυσικά
1: και
2: υπάρχει.
1: Στην Ελλάδα επίσης. Ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Και στην. Αυτό. Είναι και τα νοσοκομεία. Τα έξτρα περιστατικά, ναι, θα έχουν περισσότερες βάρδιες για να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην αντιμετώπιση εκτάτων περιστατικών. Γενικά είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά και ευχάριστη μαζί, να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα. Μόνο που.
1: Ναι, δεν θα σου λέγαμε να σφίξεις τα δόντια, ναι, τώρα που είσαι στο Παρίσι και έχει λίγο περισσότερο ζέστη. Πιστεύουμε ότι θα κάνεις την καρδιά σου, Πέτρα. Ακούτε την συνάδελφο από το Παρίσι, την ανταποκρίτρια του Earth News, είναι η Θωμαής Παπαγιωάννου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε, γιατί το ηχόχρωμα της φωνής της είναι τόσο μοναδικό που όλοι καταλαβαίνετε ποια είναι η δημοσιογράφος που σας μιλάει. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε για μία έκθεση που γίνεται εκεί για οπλικά συστήματα. Ο πλανήτης είναι σε μία φάση συγκρούσεων. Ο πόλεμος στην Ευρώπη ακόμη δεν έχει τελειώσει. Η μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι συνέβη σε αυτή την έκθεση, στην έκθεση, την Eurosatory, αν δεν κάνω λάθος τη λένε, ναι, στο Παρίσι. Ανοίγουν σαμπάνιες οι κατασκευαστές όπλων.
2: Είναι η Eurosatory όπως και το Bourget, είναι δύο από τις μεγαλύτερες εκθέσεις οπλικών συστημάτων και αεροπορικών συστημάτων στον κόσμο. Όπως και πέρσι με το Bourget, έτσι και φέτος με το Eurosatory 2026, δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα με τις Ισραηλινές εταιρείες που είναι παρούσες συμμετέχουν. Σύμφωνα με μια απόφαση δικαστηρίου, απαγορεύεται να εκθέτουν οι Ισραηλινοί οπλικά συστήματα επιθετικά, επιθετικής φύσεως.
1: Ναι.
2: Τους επιτρέπεται το αμυντικό, αεροάμυνα, αντιπυραυλικά κτλ. Για μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαγόρευσαν 12 περίπτερα του Ισραήλ, άφησαν άλλα 13 να εκθέτουν και φυσικά είναι θυμωμένοι οι Ισραηλινοί, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν, αν και το ίδιο συνέβη και πέρυσι. Θεωρούν ότι επειδή η Γαλλία συναγωνίζεται οπλικά μόνο αυτά τα συστήματα, αμυντικά συστήματα, το Ισραήλ είναι 19 δισεκατομμύρια τζίρο οι Ισραηλοί, 20 δισεκατομμύρια τζίρο οι Γάλλοι, θεωρούν ότι το κάνουν επίτηδες για να μην φαίνονται τα δικά τους, να μην εμφανίζουν τα δικά τους οπλικά συστήματα που είναι πολύ καλύτερα, λένε κτλ.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος από γαλλικής πλευράς, ναι.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη διαμάχη, διπλωματική διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας, πολύ έντονη, για την κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Δυτική Όχθη, την κατάσταση στο Λίβανο, που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εξαιρετικά μεγάλης αντιπαλότητας. Και φυσικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι ναι μεν είναι ανταγωνιστική η Ισραηλινή σε σύγκριση με τους Γάλλους στα συστήματα, εξοπλιστικά συστήματα, αλλά παράλληλα όμως υπάρχει και, δεν μπορούμε να μην δούμε και την πολιτική χρειά και την διπλωματική χρειά που παίζει μεγάλο ρόλο. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που προσπαθεί πραγματικά να σταματήσει αυτή οι παράνομες φυσικά δραστηριότητες στην Δυτική Όχθη, που είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο παράνομο αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Όχθη 100%, αλλά και η κατάσταση στη Γάζα που έχει ξαναξεφύγει, και κυρίως για τη Γαλλία και συναισθηματικά αλλά και διπλωματικά και στρατιωτικά και όλο ό,τι θέλετε, είναι ο Λίβανος. Ο Λίβανος έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιρροή και ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο το φρούριο της Γαλλίας στην περιοχή. Και επειδή λόγω της επιτυχίας του G7 και της Βερσαλίας και στις Βερσαλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μια ορισμένη επιρροή, θετική προς τη Γαλλία επιρροή απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση γενικότερα, γιατί οι Ισραηλοί ψάχνουν να υποστηρικτές και δεν βρίσκουν απέναντι σε αυτή τη στιγμή τη διαμάχη που υπάρχει με τις ΗΠΑ. Και όλα αυτό το Eurosatory είναι σαν ένα κερασάκι στην τούρτα, να το πούμε έτσι, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους
1: Ισραηλινούς.
2: Πραγματικά έχουν μεγάλο εξοπλισμό. Έχουν, σας είπα, 19,5 δισεκατομμύρια τζίρο, ενώ υπάρχει, έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα και ξοδεύουν τεράστια ποσά για την άμυνά τους και την
1: Ελλάδα. Έχει γίνει πολεμική η οικονομία του Ισραήλ.
2: Και ξοδεύουν τεράστια ποσά για την άμυνά τους και την
1: Ελλάδα.

0: από την οποία εμπνέονται όχι μόνο οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Αμερικανοί. Και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος το παραδέχτηκε στο G7 στο Ιβιάν, όταν είπε ότι, ότι το μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι υπέρ, η δραστηριότητα ή αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο είναι υπέρ της Ουκρανίας. Κερδίζουν έδαφος, κερδίζουν δυναμική και μάλιστα έδωσε την ευλογία του ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα να γίνει πράξη αυτό οφείλουν, να γίνει ένα licensing, δηλαδή ορισμένα οπλικά συστήματα που τους χρειάζονται στην Ουκρανία θα τα δοθεί άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται παραγωγή στην Ουκρανία. Αυτό ζητούν κυρίως βαλιστικά συστήματα γιατί είναι
1: νομίζω
0: αυτό
1: γιατί εκεί συζητούν να αποκτήσουν και τεχνογνωσία οι Αμερικανοί από τα φθηνά ουκρανικά drones.
0: Low cost, ο πόλεμος έχει γίνει low cost αλλά πολύ ματηρός, αλλά low cost και μάλιστα η Γαλλία αναγκάστηκε να αλλάξει όλη την αμυντική στρατηγική για τα επόμενα 10 χρόνια εξαιτίας αυτού του feedback, να το πούμε έτσι, που έρχεται από την Ουκρανία. Είναι φυσικά παρόντες και Ευρωπαίοι στην Ουκρανία και παρακολουθούν και βοηθούν στην διάνοιξη του πολέμου, αλλά επιστρέφεται αυτό πίσω στην Γαλλία και κατάλαβα, συνειδητοποίησαν όλοι ότι ο πόλεμος όπως το γνωρίζαμε έχει τελειώσει και έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει με την κβαντική τεχνολογία και κυρίως με τη low cost τεχνολογία όπως είναι τα drones.
1: Ναι, και εδώ το μεγάλο στοίχημα, να σε ευχαριστήσουμε Θωμαϊδα, το μεγάλο στοίχημα σε αυτό είναι το πόσο γρήγορα αυτή η τεχνολογία που αναπτύσσεται περνά στην αγορά, γιατί είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, τόσο καταιγιστικές οι αλλαγές, που αν νομίζω ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν ενσωματώνονται γρήγορα και δεν προχωρούν, κινδυνεύουν όλοι αυτοί που επενδύουν σε αυτή την πολεμική οικονομία να απολέσουν μεγάλο μέρος των επενδύσεων τους. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια του Air News Radio στο Παρίσι, και την ευχαριστούμε για αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Τι λες να πάμε λίγο στα σχολεία, στις πανελλαδικές, γιατί όλες οι οικογένειες τι περιμένουν τώρα πώς και πώς, που είχαν παιδιά που το προηγούμενο διάστημα έδωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις, τι περιμένουν?
2: Σε ποια σχολή θα μπουν τα παιδιά?
1: Αλλά πριν τι πρέπει να πάρουν?
2: Βαθμολογία.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα μας τα πει ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε και είναι επίσης μεγάλη μας χαρά. Κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτε.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές και καλή Κυριακή εύχομαι.
1: Καλή Κυριακή, κύριε Υφυπουργέ. Πότε αναμένετε να ανακοινωθούν?
3: Την 5η 25.
1: Την 5η 25, λοιπόν, μια μεγάλη μέρα για τους υποψηφίους, και από ό,τι καταλαβαίνω με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται περίπου 7 στους 10 να εισαχθούν στις σχολές της τριτοβάθμιας
3: εκπαίδευσης. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Νομίζω όμως ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το προσεγγίσουμε το θέμα όχι πλέον εδώ που είμαστε, δηλαδή έχουν τελειώσει εξετάσεις, τα παιδιά έχουν αποφορτιστεί, έχουν γράψει το καθένα ό,τι έχει γράψει με βάση την προσπάθεια που έχει κάνει, με βάση την τύχη που είχε το κάθε παιδί ή την ατυχία. Η ουσία όμως είναι να καταλάβουν τα παιδιά μας, και το λέω αυτό όχι ως υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά σαν πατέρας, αλλά και σαν καθηγητής πανεπιστημίου που πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, έχουν περάσει παιδιά και παιδιά από το πρώτο έτος από τις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και ως πρίτανη του Αριστοτελείου που είχαμε υποδεχθεί, κάθε χρόνο υποδεχόμαστε έναν τον μεγαλύτερο αριθμό εισακταίων φοιτητών στο πρώτο έτος. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να αποφορτιστούν και να έχουν καταλάβει ότι ούτε τελειώνουν όλα και ούτε ξεκινούν όλα από την όποια επίδοση της πανελλαδικής ή την όποια επιτυχία. Βεβαίως και δεν μειώνω την επιτυχία του καθενός και της καθεμιάς. Επίσης, ένα δεύτερο, να γνωρίζουν ότι οι γονείς τους, εμείς ως γονείς, και χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, τα παιδιά δεν τα βλέπουμε ούτε σε ένα απλό αριθμό, δηλαδή ένα βαθμό, ούτε τίποτα. Είμαστε γονείς και τα παιδιά μας τα αγαπάμε γιατί είναι παιδιά μας και τα στηρίζουμε

0: συνεχώς. Άρα τα παιδιά λοιπόν έχοντας στο μυαλό τους όλα αυτά και με την αποφόρτιση που μοιραία επήλθε μετά τις εξετάσεις, προτρέπω να ψάξουν πάρα πολύ καλά τα πώς θα κάνουν το μηχανογραφικό τους.
1: Μας αγχώσατε τώρα, Υπουργέ.
2: Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πήγατε να μας ξαναγχώσετε...
1: Τρόμαξα τώρα λίγο.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να τρομάξουμε, είναι θέμα στρατηγικής.
2: Τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουν στο μηχανογραφικό?
0: Πάμε λοιπόν στο μηχανογραφικό. Ο κάθε παιδί έχει ονειρευτεί κάτι. Αυτό που έχει ονειρευτεί μπορεί άμεσα να το επιτύχει ή και λίγο πιο έμεσα.
1: Και αν δεν έχει ονειρευτεί κάτι και αν δεν είναι σίγουρο, γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούω από γνωστούς.
0: Όπως κύριε Πολάτε, πολύ σωστό ερώτημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ό,τι νομίζετε, όλα τα παιδιά είναι σε κάποιο πεδίο. Δεν μπορεί να είμαι στο πρώτο πεδίο και να ονειρεύτηκα να γίνω γιατρό.
1: Σωστό.
0: Ή να είμαι στο τρίτο πεδίο και να ονειρευτώ να γίνω δικηγόρος. Ναι. Αυτό έχει λήξει τροπολού. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πεδίο που το κάθε παιδί έχει δώσει τις εξετάσεις του και πήγε με τους βαθμούς που θα πάρει, είναι σίγουρο ότι θα περάσει ή φαίνεται ότι περνάει. Να ψάξουν πάρα πολύ καλά, έχουν φιλικότητα με το διαδίκτυο, να μπουν σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε τμήμα που ανήκει στο πεδίο τους. Να δουν το πρόγραμμα σπουδών, να δουν την περιγραφή των σπουδών, να δουν τι διέξοδα δίνουν.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Φόλιο γνώσεων. Ότι παίρνεις τις βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτές και να οδηγηθείς σε νέους και πολύ πιο, ας το πούμε, δρόμους αποδεκτούς επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό που μπήκα πολλές φορές και αυτό θα, με αυτό θα εργαστώ. Άλλο το να μπει στην ιατρική, να μπει στην νομική, να μπει στις θεωρητικές σπουδές, στις βασικές σπουδές. Μαθηματικά, φυσική, χημεία δεν είναι μόνο που είναι πολύ σημαντικό το να είσαι καθηγητής. Βρίσκεις μέσα από το πορτφόλιο γνώσεων που θα πάρεις καθόλου τα έτη σπουδών τέτοιες διεξόδους που σήμερα δεν τις σκέφτονται. Και κλείνω.
2: Κύριε Παπαϊωάννου, πάντως είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τα σημερινά παιδιά. Διότι μέσα σε όλα, δεν λέω να γυρίσουμε στο παρελθόν που όταν γινόταν η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάποιες φοιτητικές νεολαίες, δεν λέω σε ποιο κόμμα ανήκουν, ήθελαν να κλείσουν τις αίθουσες των υπολογιστών γιατί αυτές θα έπαιρναν τις δουλειές των ανθρώπων. Αλλά οι κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και το artificial intelligence, προφανώς για τα σημερινά παιδιά που είτε έδωσαν πανελλήνιες, είτε θα δώσουν τα επόμενα χρόνια, είτε έχουν εισαχθεί τα αμέσως προηγούμενα χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο δύσκολες οι επιλογές, πολύ πιο σύνθετες οι αποφάσεις που πρέπει να λάβουν και πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
1: Λοιπόν, βάλατε ένα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αφήνω το παρελθόν. Το παρελθόν το γνωρίζουμε όλοι. Έχει φύγει από την πατρίδα μας ανεπιστρεπτή. Και δεν ξαναγυρνάμε στις θολές, παλιές, αρτηριοσκληρωτικές λογικές που σήμερα κάποιοι βέβαια από το πολιτικό σύστημα συνεχίζουν να εμφορούνται. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε αυτό που είπατε, τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Μπορεί κανένας να περιγράψει με ακρίβεια μετά από 10 χρόνια με τις όποιες δυνατότητες θα έχουν αναπτυχθεί με την τεχνητή νοημοσύνη με σιγουριά τι θα έχει προκύψει? Όχι. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως με σιγουριά είναι, και τουλάχιστον αυτό εγώ διαπιστώνω σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχω ως αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι πέρα από την όποια εξέλιξη, την όποια τεχνητή νοημοσύνη, πλατφόρμες, που τελικά όλα αυτά έχουν έρθει για να βελτιώσουν τη ζωή μας και να βελτιώσουν την, να το πούμε απλά, τη ζωή μας, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να διατηρηθεί σε κάθε έναν από εμάς η κριτική σκέψη, να διατηρηθεί.
2: Όχι η κριτική με ήττα από την Κρήτη, η κριτική με όλα με γιώτα. Γιατί κάποιος κριτικός λέει, εκτός από κριτική διατροφή υπάρχει και η κριτική σκέψη. Και σίγουρα υπάρχει κριτική σκέψη, αλλά με την καλή έννοια.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν η κρίση με γιώτα, έτσι, η κριτική σκέψη με γιώτα, να υπάρχει ενσυναίσθηση, να υπάρχει ηθική, να υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρησιμοποιώ την τεχνητή ή τις πλατφόρμες ή όλα όσα μου δίνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε βαθμό τέτοιο που σίγουρα δεν θα υποκαταστήσει την όποια σε πολλά επίπεδα λειτουργία. Γιατί πριν να έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, το είπατε και μόνος σας, στην εποχή η δική μου ενδεχομένως, όταν εγώ σπούδαζα, ποια βαρύτητα είχαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές την εποχή εκείνη και ποια βαρύτητα είχαν πριν έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή, σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν αυτό, η έκρηξη της ανάπτυξης της υπολογιστικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ό,τι προήλθε από αυτό, δεν νομίζω ότι επέφερε κάτι το φοβερά τρομακτικό. Το ίδιο συμβαίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη, που με πολύ απλά λόγια την έχουμε στη ζωή μας, την χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, χωρίς να χάνουμε όμως, προσωπική μου άποψη, ούτε την ανθρωπιά μας, ούτε την κριτική μας σκέψη, ούτε κυρίως την ενσυναίσθηση. Το συναίσθημα και πού χρησιμοποιώ τι και για ποιο λόγο. Επειδή... σίγουρα βοηθάει και θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο.
3: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στα πανεπιστήμια που είπατε ότι ουσιαστικά δεν σταματά εκεί η εκπαίδευση, η μόρφωση, και είχα μια συζήτηση τις προάλλες κατά πόσον βέβαια όλες αυτές οι σπουδές που έχουμε στα πανεπιστήμια συνδέονται και με την αγορά εργασίας για να μπορούν πολύ να καταλήξουν σωστό τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, ότι αυτό που σπουδάζουν θα είναι και το αντικείμενο στο οποίο θα ασχοληθούν στο μέλλον.
1: Την εποχή τη δική μου, εσείς προφανώς και οι δύο θα είστε πολύ νεότεροι μου, εκείνο που συνέβαινε είναι τι? Η πλειοψηφία των εργαζομένων να άλλαζε μία φορά κατεύθυνση στον εργασιακό βίο. Η γενιά δε των πατεράδων μας, με αυτό που ξεκίναγαν τον εργασιακό τους βίο ολοκληρώνονταν. Σήμερα, και νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοια παραδείγματα και είναι ευρέως γνωστό, οι περισσότεροι, ναι, αλλάζουν εργασιακό βίο, ναι, με βάση το background, με βάση τις βασικές σπουδές και τις εξειδικεύσεις που έχουν κάνει, δύο και τρεις φορές τον εργασιακό τους βίο. Άρα τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου και αυτά που βλέπω στα πανεπιστήμια, σημαίνει ότι πρέπει να πάρω τις βασικές γνώσεις, όπου και αν τις πάρω, όπου και αν με ενδιαφέρει.
2: Ήταν μια μεγάλη συζήτηση και θέλουμε με πολύ μεγάλη χαρά να σας καλέσουμε τουλάχιστον για μια ώρα στο ραδιοθάλαμο να τα συζητήσουμε.
1: Με μεγάλη
2: αυτά
1: χαρά να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικά.
2: Επειδή είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος και επειδή είστε ένας άνθρωπος από τους όχι λίγους που έχουμε, που ακούνε και απαντούν πραγματικά στις ερωτήσεις. Έχουμε πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, εγώ από τα δικά μου παιδιά βλέπω ότι το Λύκειο τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν. Είναι πραγματικά μια προπαρασκευή.
1: Ό,τι και να είπε ο Κροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Ναι. Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο βίος τους έχει τελειώσει. Τι κρατάμε μόνο από αυτό? Την αδιαβλητότητα. Συμφωνούμε όλοι. Το Λύκειο το σημερινό είναι αυτό το Λύκειο που θα θέλαμε? Κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, δεν πρέπει να ξέρει πέντε πράγματα ιστορίας. Κάποιος θέλει να γίνει φιλόλογος, δεν πρέπει να ξέρει πέντε βασικές.
2: Να μην ξεχνάμε το αναγεννησιακό πρότυπο, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα νέο σχολείο, πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο Λύκειο. Ένα Λύκειο το οποίο τα παιδιά θα χαίρονται να πηγαίνουν, οι καθηγητές θα χαίρονται να προσφέρουν και φυσικά στο τέλος της ημέρας, στην τρίτη Λυκείου, θα συνυπολογίζονται όλες οι επιδόσεις και όλες οι δεξιότητες των παιδιών στα τρία χρόνια. Αυτό είναι το εθνικό απολυτήριο που είναι σε κουβέντα, που είναι σε συζήτηση.
2: Από πότε? Φυσικά, πείτε μας με μία λέξη από πότε. 2027, 2028.
1: Το από πότε θα ολοκληρωθεί ο εθνικός διάλογος, ο διάλογος με το εθνικό απολυτήριο. Μια πρώτη σκέψη η οποία είχε γίνει και είχε εκφραστεί και από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Τζαγαράκη, τα παιδιά που θα είναι τώρα Δευτέρα Γυμνασίου θα μπουν με το νέο σύστημα. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος από τον Γενάρη-Φλεβάρη, θα ολοκληρωθεί, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αυτά που προτείνει, αυτά που έχει ως άποψη, θα κάνει πράξη.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.
1: Και εκεί θα έχουμε τα θέματά μας.
2: Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει η ανθρώπινη φία που λέει ότι πρέπει να πάμε σε
3: break.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, παρακαλώ. Τι θέλεις να μάθεις για το Airbnb που με έχεις τρελάνει, να μάθεις για το Airbnb που αλλάζουν τα πάντα
3: τι
2: και
3: αλλάζουν,
2: τα άλλα.
3: Ναι, λες τα πάντα, τι αλλάζει? Έχεις απάντηση?
2: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Δεν πειράζει. Έχει όμως ο Θεμής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estates, και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
6: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και να πω χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι πολύ σημαντική μέρα για τους μπαμπάδες σήμερα. Να τους χαιρόμαστε.
2: Ναι, και ακόμη και σε αυτούς που δεν ήξεραν ότι υπάρχει η γιορτή του πατέρα. Γιατί
6: ναι.
2: Υποψιάζουμε ότι κάποιοι ανάμεσά μας μπορεί να μην το ξέρουν.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντική ημέρα και για τους μπαμπάδες αυτό.
2: Τι αλλάζει, κύριε Μπάκα, με το Airbnb? Έρχονται αλλαγές, έρχονται ανατροπές, έρχονται ανακατατάξεις, έρχονται αναταράξεις. Τι έρχεται?
6: Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Αυτό θα σας πω το εξής. Είναι 2024, ακούω τον Πρωθυπουργό και αναφέρω το 1ο 2025, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή νέων ακινήτων στους πλατφόρμους διαχειριστικών διαμέσματος. Με συγκεκριμένες κυρώσεις για αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά θα μπουν σε δικασία να μην τηρήσουν το συγκεκριμένο μέτρο. Δεκέμβριος του 2025, ενώ ισχύει κανονικά η απαγόρευση στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή εξαγγέλει ότι παρατείνεται η παράταση του Δήμου της Αθήνας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και ουσιαστικά από Μάρτιο ήταν να ξεκινήσει η απαγόρευση, από 1 Μαρτίου και μετά, η απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
6: Αυτή δεν έγινε αυτή η απαγόρευση 1 Μαρτίου, ουσιαστικά έχει μεταφερθεί πλέον και θα ισχύει, αν δεν κάνω λάθος, από 1η Ιουλίου. Και 1η Ιουλίου, ναι, και θα ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου είναι να μην υπάρχει περαιτέρω αύξηση ακινήτων που εγγράφονται στις πλατφόρμες διαχειρισμένης μίσθωσης λόγω της εργασικής κρίσης. Παράλληλα, αναφέρει όμως ότι προβλέπεται και αυστηρά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, αν κάποιος είναι επικαρπωτής ή διαχειριστής, οποιοδήποτε ιδιοκτήτης, οποιοδήποτε αντιπροβαίνει σε διαχειρισμένη μίσθωση ακινήτων εξαρτήτως αν το κάνει μέσα από πλατφόρμα ψηφιακή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και μόνος του ακόμα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσως με 50% του εισοδήματος που αποκτάται από διαχειρισμένη μίσθωση μετά την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι και τον έλεγχο, το οποίο δεν είναι κατώτερο από 20.000 ευρώ. Το λιγότερο πρόστιμο που πληρώσει κάποιος είναι 20.000. Αν μετά την επιβολή του προστίμου διαπιστωθεί νέα παράβαση εντός του ιδίου φορολογικού έτους, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των εισπραχθέντων μισθωμάτων από το προηγούμενο.
2: Των δηλωθέντων εισπραχθέντων μισθωμάτων, ναι, γιατί κάποιος μπορεί να έχει εισπράξει και να μην τα έχει δηλώσει.
6: Ακριβώς. Με ελάχιστο ποσό όμως 40.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι
2: κάποια
6: στιγμή δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει οποιαδήποτε παραβίαση των συγκεκριμένων κανόνων, όταν ξεκινά το πρώτο πρόστιμο κατώτερο ποσό 20.000 ευρώ και τη δεύτερη φορά θα πιάσουν το κατώτερο ποσό 40.000 ευρώ. Τώρα να φέρω κάτι συγκεκριμένο όμως. Επειδή αυτό το μέτρο ισχύει στην Αθήνα από 1η-1η 2025, αλλά εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2024, αυτό το μεσοδιάστημα το μικρό, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, μέχρι να ξεκινήσει η απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων, αντί να δούμε να μειώνουν τα κινήτα, αυξήθηκε η δυναμική. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όταν λέμε ότι θα απαγορεύσουν οποιαδήποτε εγγραφή νέων ακινήτων σε κάποιες περιοχές, είναι εντελώς λογικό. Μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών που είχαν στο μυαλό τους ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το κινητό κάποια στιγμή σε αυτόν τον κλάδο, να σκέψουν μαζικά, να μπουν στη διαδικασία, να το εγγράψουν για να μην τους πιέσει απαγόρευση. Η ίδια εικόνα περίπου, να ξέρετε, ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, στις επόμενες ημέρες θα δούμε πόσα κινητά ήταν εγγραμμένα στον κλάδο διαχειριστικών μισθώσεων το Δεκέμβριο του 25 και πόσα κινητά θα είναι 30 Ιουνίου, που ουσιαστικά είναι και τελευταία ημέρα εγγραφής νέων ακινήτων, εφόσον από 1η Ιουλίου πλέον υπάρχει απαγόρευση. Ένα σημαντικό στοιχείο ακόμα στον κλάδο είναι ότι αν εγώ πουλήσω τα κινητό μου που στον κλάδο της διαχειρισμένης μίσθωσης στις περιοχές που υπάρχει αυτή η απαγόρευση και το πουλήσω στον κύριο Πολάτο, θα δεν μπορεί ο κύριος Πολάτος να συνεχίσει.
2: Γιατί να μην μπορώ, κύριε Πάνε, δηλαδή. Είναι συμπεριφορές αυτές.
6: Εγγεγραμμένο στον κλάδο διαχειριστών μισθώσεων. Δηλαδή, ότι όποιος.
2: Μα έχω πολλά κινητά. Αφήστε με να τα έχω εγγεγραμμένα σε αυτές τις πλατφόρμες.
6: Δεν θα μπορεί να το κάνει. Ξέρετε κάτι γενικά. Έχουμε περιπτώσεις, μοντέλα που έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό με απαγορεύσεις στον κλάδο διαχειριστών μισθώσεων. Έγινε αυτό και στη Νέα Υόρκη πριν περίπου μια τριετία. Έγινε αυτό και στην Πορτογαλία το 2019, που ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε οριζόντιες κυρώσεις για τον κλάδο διαχειριστών μισθώσεων. Ναι. Το οποίο σε αυτές οι χώρες είχαν τέτοιες αποτελέσματα, να ξέρετε. Αρχικά η Πορτογαλία το 2025 μπήκε σε άρση αυτών των κυρώσεων, των απαγορεύσεων. Διότι κατέγραψε αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, ενώ υπήρχε απαγόρευση εγγραφής ακινήτων στον κλάδο διαχειριστών μισθώσεων, και αύξηση του κόστους διαμονής των τουριστών στις ξενοδοχείες μονάδες. Η Νέα Υόρκη, που είχε καθολική απαγόρευση, δηλαδή τα έβγαλε όλα. Λέει τέλος, δεν υπάρχει αυτός ο κλάδος, τον ξεχνάτε. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό. κατέχασε ακριβώς το ίδιο. Αύξηση του προτιμού πώλησης, αύξηση του κόστου διαμονής σε ξενοδοχεία. Επομένως, εγώ δεν λέω ότι τα μέτρα αυτά είναι στη λάθος κατεύθυνση. Σημαντικό είναι σε μια περιοχή η οποία έχει στεγαστική κρίση, σε μια περιοχή όπου βλέπουμε ότι τα ενοίκια έχουν πλέον ανώτερες ζητούμενες τιμές ενοικίας και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει πέρα, να χρειαζόμαστε μέτρα. Αλλά το εξαγγέλουμε ένα μέτρο και αφήνουμε ένα μισοδιάστημα 3 μηνών, 6 μηνών, είναι εντελώς λογικό να καταγράφουμε αύξηση της δυναμικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω εγώ συγκεκριμένο. Το 2024 το Μάιο μήνα στην Πλάκα, αντιγύθηκε ένα σχετικό ρεπορτάζ. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε περίπου 600 Κίνα γεγονός δόντα εικόνων μισθώσεων. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή όταν εξαγγέλθηκε ουσιαστικά η απαγόρευση εγγραφής των ακινήτων, είχαμε αύξηση 25%.
2: Είναι αντανακλαστικά ραντάν πλάν. Είχαν προγραμματίσει την επένδυση και δεν το άλλαξαν. Παρότι μπήκε το πλαφόν, τι να πει κανείς, πώς αλλιώς να εξηγηθεί. Πώς αλλιώς, μπακαλίστηκα το εξηγώ προφανώς, αλλά.
6: Ναι.
2: Πώς αλλιώς να εξηγηθεί.
6: Έχουν δοθεί κίνητρα πάντως, ναι, όσο αφορά τον χρόνο μισθώσεων, και λέει η κυβέρνηση και πολύ καλά κάνει. Και λέει ότι αν κάποιος επιστρέψει από τις δαϊχρόνιες μισθώσεις σύνταγμα χρόνια συμβατική μίσθωση, για 3 χρόνια θα έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματά του, τα οποία παράγονται από τους εκτιμούν ακίνητο. Και είναι σημαντικό αυτό.
2: Θέμα είναι όμως ότι όταν βγάζει 100 ευρώ τη βραδιά, και άρα αν τον νοικιάζει και τις 30 μέρες του μήνα, μπορεί να βγάζει, αν τα μαθηματικά μου με βοηθούν, 3.000 ευρώ, και αν αφαιρέσει τα άλλα έξοδα, μπορεί να του μένουν 2.000, γιατί να τον νοικιάσει 600 ευρώ.
6: Θα σας πω, το μέσο έσφαγο, ο μέσος ετήσιος τζίρος στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας είναι περίπου 26-27.000 ευρώ μεικτά. Τι σημαίνει αυτό τα μεικτά? Σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα της κατοικίας, πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα που πληρώνουμε στις πλατφόρμες, τα οποία δεν αποφορολογούνται. Εδώ να ξέρει ο κόσμος ότι εάν αυτή τη στιγμή η διαχρονιά μίσθωση είναι συγκεκριμένη πλατφόρμα που συζητάμε, με οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα έχουμε γράψει το κινητό μας και μας δίνει μια προμήθεια. Αυτή την προμήθεια δεν αφαιρεί το φορολογικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, αντιθέτως πιάνεται ως έσοδο.
2: Άρα από αυτά τα 26.000 πόσα μένουν?
6: Τα καθαρά μπορεί να είναι ουσιαστικά αν κάποιος βγάλει τα εξοδολόγια πέρα του σπιτιού, λογαριασμούς και καθώς και καθαρισμούς κλπ. Αν υπολογίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εργάζεται για αυτό το σπίτι, δηλαδή αυτή είναι η εργασία του, σκεφτείτε ότι μπορεί να φτάνει περίπου στις 18 με 19.000 ευρώ το χρόνο.
2: 1.500 το μήνα.
6: Εάν εργάζεται, σας δείτε πάλι. Δηλαδή,
2: 1.500 το μήνα.
6: Του σπιτιού είναι αυτός.
2: Ποιος εργαζόμενος αντέχει να πληρώσει 1.500 το μήνα ενίκιο?
6: Όχι, ξέρει κάτι. Ακριβώς. Ο βασικός στοιχείο που όμως ποιο είναι. Πρέπει να καθαρίσουμε κάτι σημαντικό.
2: Για να φύγει αυτός από την πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα το κάνει κανείς να το κάνει με ζημία. Ακόμη και αν του δώσετε αυτά τα 3 χρόνια, το να μην φορολογείται για αυτό το εισόδημα, να το πάμε στα 1.200. Θα τον νοικιάσει κάποιος 1.200, ποιος μπορεί εύκολα να πληρώσει 1.200?
6: Το θέμα είναι πιο βαθύτερο, να ξέρετε, στις δαχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα κίνητά τους πάνω των δαχυχρόνιων μισθώσεων είναι αυτοί που αυτοαπασχολούνται και αν το πρωί δεν είναι άνεργοι. Εμείς μη σκεφτόμαστε μόνο τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τη διαχείριση, που εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Ναι. Εγώ συζητώ για αυτόν που είναι ένας ιδιοκτήτης, έτυχε να έχει ένα σπίτι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία, ναι, και βιοπορίζεται από τη συγκεκριμένη διαχείριση του ακίνητου του. Αυτός ο άνθρωπος, εάν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν υπήρχε, να ξέρετε, μπορεί να μην είχε αυτά τα εισόδηματα που συζητάμε και να ήταν είτε άνεργος, είτε να του βγούσε 800 ευρώ το μήνα, 900 ευρώ το μήνα εισόδημα. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή συζητάμε σχετικά τον κλάδο των μισθώσεων, να σημειώσω κάτι σημαντικό. Αυτός ο κλάδος, ο οποίος ευθύνεται τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, όποιος μοναδικός παράγοντας, ένας από τους πολλούς παράγοντες είναι, αλλά είναι και η βαχυχρόνια μίσθωση στη μέση, παράγει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό. Εκεί, αν θέλαμε να λύσουμε το στεγαστικό, να ξέρετε, από αυτόν τον κλάδο ο οποίος πολλοί λένε ότι ευθύνεται, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κατέψευμα αυτών των εσόδων και να μπορούσαμε ένα βήμα, ανάλογα με τη δυναμική των βαϊχρόνων μισθώσεων και το δημοσιονομικό έσοδο που παράγεται, να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Παράδειγμα, Δήμος Αθήνας, 13.000 ακίνητα γραμμένα του βαϊχρόνων μισθώσεων. χι εκατομμύρια ευρώ έσοδα το χρόνο. Για ποιο λόγο δεν πάμε στην Πάντιο ή σε άλλα πανεπιστήμια της Αθήνας να κάνουμε, να φτιάξουμε κατοικήσεις για τους φοιτητές μας στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου ή αλλιώς στα ακίνητα που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια στην ιδιοκτησία τους. Αυτό μπορεί να γίνει και στα Χανιά. Τα Χανιά έχουν 8.000 ακίνητα για γραμμές του αντιβαϊκού μισθώσεων. Η Κερκυρά έχει 17.000 ακίνητα.
3: Ναι.
6: Επομένως, εκεί υπάρχει ένα εισόδημα πάρα πολύ σοβαρό προς το ελληνικό δημόσιο.
3: Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Εμείς όμως, Μάκη, θα μείνουμε λίγο στο στεγαστικό
2: θέμα, βέβαια, με τα ακίνητα.
3: Θέμα. Καθότι να δούμε τι γίνεται και με τις κατασκευές. Γιατί παρόλο που η οικοδομία, όπως λέμε, έχει παρουσιάσει ανάκαμψη μετά την κρίση, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε νέες κατασκευές. Και αυτός, καταλαβαίνουμε, ένας επιπρόσθετος παράγοντας που εντείνει τη στεγαστική κρίση. Να πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Είναι επικεφαλής ερευνών του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Ακούγαμε νωρίτερα για τα Airbnb, αλλά ένας ακόμα παράγοντας όσον αφορά και την προσφορά και τη ζήτηση, που όπως είπαμε πιέζει ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την στέγαση, είναι και οι κατασκευές. Τι ακριβώς γίνεται?
7: Πολύ σωστά, γιατί από ό,τι δείχνει η μελέτη που δημοσιεύσαμε στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο βασικό παράγοντα ο οποίος δημιουργεί αυτή την ανισορροπία, και είναι πράγματι οι κατασκευές, οι οποίες υποχώρησαν στη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή ήταν ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε από την κρίση του 2010, και να το πούμε με, συγχωρείτε, με νούμερα, οι κατασκευές το 2010 βρισκόντουσαν στο 11% του ΑΕΠ ως συνεισφορά, και σήμερα το 2017 βρίσκονταν στο 0,5%. Ήταν λοιπόν μια μείωση της επένδυσης.
2: Αλλά τώρα είμαστε στο 2026.
7: Σωστά. Τι προλάβαμε δηλαδή από αυτά τα 16 χρόνια? Τι προλάβαμε να χτίσουμε?
2: Τώρα σε ποιο ποσοστό είμαστε?
7: Τώρα είμαστε κοντά στο 4%.
2: Στοιχεία για το 2025, ας πούμε, για το 2024.
7: Σωστά, σωστά. Οπότε δεν έχουμε ανακάμψει ούτε καν. Δηλαδή, αν μοιράσουμε την περίοδο στη μέση, δεν έχουμε επανέλθει ξανά στο μισό. Βρισκόμαστε χαμηλότερα από αυτό. Οπότε οι κατασκευές, επειδή ακριβώς δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται και να έρθει το 2019, χρειάζεται και να βγάλουμε τον ΦΠΑ από την οικοδομή για να μπορέσει να επανακινήσει. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν είναι σαν η βιομηχανία που αν σταματήσει ένα εργοστάσιο την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναλειτουργήσει.
2: Σύμφωνοι, αλλά είναι και άλλα θέματα εδώ, κύριε Σαραβάκο. Αν δεν κάνω λάθος, το 2010 που ήταν το 11% στην οικοδομική δραστηριότητα, μπορεί το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο να ήταν στα 1.000 ή στα 1.200 ευρώ. Σήμερα το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να είναι στα 2.500 ευρώ.
7: Απολύτως σωστό. Αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης αντικίνητος.
2: Μπορείτε να μας πείτε πόσο ήταν και πόσο είναι? Το έχετε? Γιατί εγώ τα είπα, πώς να το πω, από το μυαλό μου, δεν είναι?
7: Όχι, είναι διαστητικά σωστό. Δεν το έχω αυτό ως νούμερο. Ναι. Αλλά είναι διαστητικά σωστό ότι έχει ανέβει, γιατί το γνωρίζουμε. Από τα πόλη, από τον
2: έχει υπερδιπλασιαστεί, όχι απλώς γενικά.
7: Πολύ σωστά. Ναι. Μόνο την τελευταία εξαετία ο πληθωρισμός έχει ανέβει στο 25% σωρευτικά. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί, όπως πολύ σωστά λέτε, και το κόστος ανέργησης νέων κατοικιών. Αλλά πρέπει να, όταν συζητάμε για τις κατοικίες και το πού βρίσκονται, το ένα είναι πόσες έχουμε τη διαθεσιμότητα την προσφορά. Η δεύτερη συζήτηση είναι πού κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ποιοι την κάνουμε. Αν την κάνουμε δηλαδή εμείς στην Αθήνα για την Αθήνα, ή αν την κάνουμε για την περιφέρεια. Γιατί και εκεί με μια πολύ μεγάλη ανισορροπία. Δηλαδή, όταν κοιτάμε την βραχυχρόνια μίσθωση και ό,τι είδατε προηγουμένως, ή κοιτάμε τις νέες κατοικίες που μπορούν να χτιστούν ή που θέλουμε να μείνουμε αύριο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχουν τα αστικά κέντρα. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Προσέξτε, εδώ είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός στην Ελλάδα, αλλά αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Δηλαδή, εκεί που μέναμε 4-5 μέλη σε ένα σπίτι, πλέον μένουμε 2-3. Άρα, και αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανασταλτικός στην προσφορά, στην αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Και πού θέλουμε να μείνουμε? Θέλουμε να μείνουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, γιατί εκεί έχουμε και μια πρόσβαση σε δουλειά, έτσι. Δηλαδή, είναι κοινωνικοί οι λόγοι που μας οδηγούν προς τα εκεί.
2: Μάλιστα, μας γράφει ο ακροατής ο Αβραάμ, τι και αν τα ενοίκια στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι τιμές των ενοικίων στην χώρα μας αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενο στοιχεία από ρεπορτάζ της Καθημερινής σημερινής.
7: Ναι, ναι, πολύ σωστό, γιατί εμείς το δημοσιεύσαμε τη μελέτη αυτή. Ήταν τον Απρίλιο, όταν πήραμε τα στοιχεία της Eurostat στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και βρήκαμε ότι το κόστος, το μέσο για στο εισόδημά μας είναι στο 70% για την Αθήνα, στις περιοχές στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο, ενώ στις αντίστοιχες πόλεις της Ευρώπης βρίσκεται στο 35%. Είναι λοιπόν διπλάσιο, πολύ σωστά.
2: Άρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε εδώ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά ως κοινωνία, αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, με δεδομένο και αυτό το οποίο μας είπατε, ότι έχει αλλάξει και ο αριθμός των ατόμων που ζουν ανά νοικοκυριό κάτω από την ίδια στέγη, πιθανώς λόγω των διαζυγίων, πιθανώς λόγω μια σειράς άλλων παραγόντων. Πάντως η κοινωνία αλλάζει.
7: Πολύ σωστά, και εδώ πέρα δυστυχώς η αδυναμία, η δομική που εντοπίζουμε εμείς, είναι ότι η προσφορά δεν λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τα σπίτια που δεν χτίσαμε για 8 χρόνια από τη μία πλευρά.
2: Να τα εκτυπώσουμε
7: ακριβώς
2: αυτούς τους ψηφιακούς εκτυπωτές. Χτυπώναμε ένα-δύο σπιτάκια.
7: Αν μπορείτε να καινοτομήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν πολύ βοηθητικό. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα οριζόντια μέτρα. Δηλαδή, το να πάμε να στοχεύσουμε το Airbnb στο Παγκράτη ή στο κέντρο, μάλλον είναι μια καλή ιδέα, γιατί όντως αυτές οι περιοχές είναι πιεσμένες. Αλλά αν στοχεύσουμε οριζόντια σε όλη την Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, τη βραχυχρόνια μίσθωση, το δικό μου σπίτι που εγώ είμαι από το Άργος και το έχω και πηγαίνω τους 8 μήνες το χειμώνα και τους 4 μήνες το καλοκαίρι το δίνω, δεν θα έρθει στη διαθεσιμότητα του ενοικίου, δηλαδή δεν θα μεταφερθεί από τη μία αγορά στην άλλη. Άρα, όταν απαγορεύεις το Airbnb, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα, την βραχυχρόνια μίσθωση, για να το λέω σωστά, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα το στεγαστικό αυτή τη στιγμή. Οπότε, σίγουρα τα μέτρα τα οποία ακούσαμε ή η συζήτηση που κάνατε λίγο νωρίτερα για την ανέργεια κατοικιών είναι πολύ σωστά, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσει να ισορροπήσει αυτή η αναντιστοιχία.
2: Ο χρόνος, αυτό που δεν έχουμε και εμείς τώρα, και δυστυχώς αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πρέπει να την τερματίσουμε, γιατί είμαστε 3 λεπτά πριν τις 12 που ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Νότης Ανανιάδης. Κύριε Σαραβάκο, από το Άργος οριστικού ή από το Άργος της Αργολίδας?
7: Της Αργολίδας.
2: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Το ρωτάει ο Χρήστος, ο φίλος ακροατής, γιατί προφανώς είναι από το Άργος οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος. Καλημέρα και στο Ναύπλιο.
3: Καλημέρα παντού. Να απολαύσετε αυτή τη μεγάλη μέρα σε διάρκεια σήμερα. Να κάνετε τις βόλτες σας πάντα με προσοχή. Χρόνια πολλά και πάλι στους μπαμπάδες που γιορτάζουν. Να τους αγαπάτε λίγο παραπάνω σήμερα. Εμείς έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά. Νότης Ανανιάδης, νωρίτερα δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8.
2: Από τον Αδρούτσα,
3: Μάκη Πολάτο,
2: Αθηνά Σαλούστρου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη.
3: Γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην Ελβετία, συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή. Πρωτεύον θέμα των διαπραγματεύσεων, η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο. Αντικρουόμενες απόψεις για το αν παραμένουν κλειστά ή όχι τα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι παραμένουν κλειστά. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις σε στεγαστικό, πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στην εβδομαδιαία ανάρτηση Μητσοτάκη. Το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και θα γίνεται καλύτερο, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η ομολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, που εντοπίστηκε το πτώμα της, το χρονικό του εγκλήματος και τα σενάρια για το κίνητρο που εξετάζουν οι αρχές. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα, βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς. Πολιτικές αναταράξεις στη Βρετανία, νέα σενάρια περί παρέτησης Στάρμερ τη Δευτέρα. Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Διορθωτικές παρεμβάσεις στο νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου. Αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις, οι αντιδράσεις για την κατασκευή από σίδερο. Τι υποστηρίζουν οι διοργανωτές. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε σκοπίμως στο αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη. Ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό. Με πρώτο θέμα το Λίβανο, ξεκινούν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έφτασε στη χώρα για τις κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που είχαν αναβληθεί λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο Λίβανο. Κατά την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ, δήλωσε πως ο βότερος στόχος είναι η ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ, αντικρυόμενες οι δηλώσεις Ιρανών και Αμερικανών. Είναι κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μετά λοιπόν από αναβολές που διανθίστηκαν από εμπριστικές δηλώσεις, με τις συνομιλίες να ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, το μέτωπο του Λιβάνου βλέπουμε ότι αναδεικνύεται σε ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα κρίνουν εάν η προσπάθεια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μπορεί να προχωρήσει ή αν η περιοχή θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύκλο βίας. Οι συνομιλίες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, γίνονται εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά. Η Τεχεράνη επιμένει ότι παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ εν όψη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν εκδίδει άδειες διέλευσης μέχρι νεοτέρας. Βγαίνει λοιπόν και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού Tim Hawkins, στο πρακτορείο Reuters και δηλώνει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό παραμείνει έτσι. Μάλιστα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν εξακολουθήσει να διέρχονται από την περιοχή τις τελευταίες μέρες. Πάντως, παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες, βλέπουμε ότι η ιρανική πλευρά χρησιμοποιεί ξεκάθαρα το ζήτημα αυτό ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί και προϋπόθεση για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Να πούμε ότι σήμερα έφτασε στην Ελβετία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στις 7 ώρα Ελλάδος, στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, και όπου αναμένεται να γίνουν οι συνομιλίες για να δοθεί έτσι ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο. Τώρα η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμπετ Καλιμπάφ και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ήδη έχει φτάσει στο ελβετικό έδαφος το βράδυ του Σαββάτου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να διαμηνεί ότι η παρουσία της χώρας του στις συνομιλίες έχει ως στόχο να λάβει εγγυήσεις έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το μνημόνιο κατανόησης. Τώρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, Δήλωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία που μεταβαίνει εκεί για να απαιτήσει, να απαιτήσει την τήρηση των δεσμεύσεων. Προειδοποίησε ότι μη εφαρμογή της εκεχηρίας σε όλα όμως τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την πρόσφατη συμφωνία. Και έχουμε και μία ανακοίνωση σχετικά με αυτό του, συγγνώμη, του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του Κατς, ο οποίος λέει δεν υπήρχε και δεν υπάρχει περιορισμός τους Ισραηλινούς στρατιώτες να ενεργούν για την εξάλληψη των απειλών.
0: Και αυτό αναφερόμενο στο Λίβανο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο Λίβανος, κλείνοντας να πούμε, δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι, είναι το πρωτεύον θέμα πλέον στις συζητήσεις, κάτι στο οποίο και προηγουμένως οι Ιρανοί βέβαια επέμεναν πολύ περισσότερο. Τώρα, χτες είχαμε πάνω από 20 νεκρούς στην περιοχή εκεί και φαίνεται ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Άρα, είναι ο Λίβανος και τα στενά του Ερμούς. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο επί του πεδίου. Τι εικόνα έχουμε.
1: Η κατάσταση παραμένει δραματική. Κάτοικοι που επιστρέφουν στα σπίτια τους βρίσκουν συντρίμια. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας έδωσαν εντολή στο στρατό, αυτό που λέγαμε, να παραμείνει στα κατεχόμενα Λιβανέζικα εδάφη, αλλά να μην επιτίθεται. Πρόσεξε. Εξαιρουμένων των μαχών που συνεχίζονται να μένονται στο λόφο κοντά στην Ναμπατίγε, όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες. Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης και το θάνατο ακόμη ενός στρατιώτη στο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 5 τις απώλειες από την επίτευξη της συμφωνίας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ για απόπειρα διείσδυσης προς τους λόφους Αλή Ταχέρ, που είναι στρατηγική σημασία περιοχή, που δεσπόζει πάνω από την Ναμπατίγια, υποστηρίζοντας ότι οι μαχητές της απάντησαν με κατάλληλα όπλα. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων ευρυδίκη από τις συγκρούσεις έχει ξεπεράσει πλέον τους 4.000 νεκρούς. Τώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει την εκεχηρία όχι σαν πλήρη αποχώρηση από τα μέτωπα που επιχειρεί, αλλά ως μια κατάσταση στην οποία οι δυνάμεις του μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο εδαφών χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Έτσι λοιπόν στο επίκεντρο είναι η στρατηγική δημιουργία ζωνών ασφαλείας, με το Ισραήλ να επιδιώκει τη διατήρηση περιοχών υπό τον έλεγχό του κατά μήκος των συνόρων ευρυδίκη. Βέβαια, οι επικριτές της πολιτικής αυτής υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνει εκτεταμένες κατεδαφείς οικισμών, κατάληψη γης και δημιουργία ζωνών, από τις οποίες βέβαια έχει απομακρυνθεί ο τοπικός πληθυσμός. Ιδιαίτερα στο νότο, που έλεγε, στο νότιο Λίβανο. Η στρατηγική αυτή λοιπόν συνδέεται με περιοχές που κατοικούν σιτικές κοινότητες, τις οποίες το Ισραήλ θεωρεί ότι συνδέονται επιχειρησιακά με τη Χεσμπολάχ. Υπάρχει ανησυχία.
0: Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Έχουμε όμως και στη Γάζα 11 νεκρούς από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
1: Δυστυχώς η βία συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβρη, με Ισραήλ και Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της συμφωνίας. Τουλάχιστον 11 είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το Σάββατο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα. Παρά την εύθραυστη εκεχηρία, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας εικονολήπτης του Αλτζαζίρα, Αχμέντ Ουίσα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας. Το Αλτζαζίρα έκανε λόγο βέβαια ευρυδίκη για εσκεμμένη δολοφονία από Ισραηλινό ντρόουν, επισημένοντας ότι ο συγκεκριμένος είναι ο 12ος εργαζόμενος του δικτύου που χάνει τη ζωή του στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου το 2023. Mm-hmm. Τώρα, από την πλευρά του, βέβαια, ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε το πλήγμα ακριβίας, υποστηρίζοντας όμως ότι ο συγκεκριμένος ήταν μέλος της Χαμάς, χωρίς βέβαια να παρουσιάσει και στοιχεία που να το τεκμηριώνει αυτό.
0: Το θέμα της Γάζας, που η καταστροφή εκεί και το δράμα συνεχίζεται, δεν έχει μπει επίσημα στο θέμα των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών. Όμως, το ρεπορτάζ πληροφορίες λένε ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητείται. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Τώρα, για το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας με αφόντου τα στενά του Ορμούς, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότι Ανανιάδη, υφυπουργός Εξωτερικών. Χάρη Θεοχάρης, να τον ακούσουμε.
2: Ενδεχομένως κατέρθω να υπήρχε μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας της κάθε μιας πλευράς. Ίσως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν να τήρησε μια πιο σκληρή στάση από ό,τι θεωρούσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν, δεν θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ίσως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θεωρώντας ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχουν αποτελέσματα από την άλλη πλευρά. Άρα υπάρχουν και οι λάθος, ας το πω έτσι, εκτιμήσεις κατέρευαν, οι οποίες οδηγούν την κατάσταση εκεί που την έχουν οδηγήσει. Το ζήτημα μας είναι τώρα, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς, η δική μας οπτική είναι οπωσδήποτε είναι ασφάλεια της ναυσιπλοείας και να μην δημιουργηθούν κρυφά ή καινούρια κόστη για να περάσουμε τα στενά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται πρώτα απ' όλα διάφορα προηγούμενα για το Σουέζ, για τον Παναμά, για το Μαλέκα, για τα άλλα στενά της Ιφιλίου, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβεί.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Το πτώμα της εντοπίστηκε θαμμένο σε χωράφι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Ο ενοικιαστής, που ήταν και βασικός ύποπτος τελικά, ομολόγησε ότι αυτός την τηλεφώνησε και την έθαψε στο σημείο. Πάμε όμως στην Ευτυχία Βανταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι εδώ από το χωριό Βατόλακος. Στο σημείο που εντοπίστηκε και δόθηκε, γράφτηκε και επίλογος αυτής τραγικής ιστορίας το πρωί εδώ στο σημείο όπου ο 43χρονος είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα και έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς όλο αυτό το διάστημα, ισχυρίζοντας ότι δεν την είχε δει, δεν ξέρει τι έγινε. Τελικώς την νύχτα, μετά από δύο μέρες που κρατούσε σκληρή στάση, έσπασε, αποκάλυψε και ότι της αφαίρεσε τη ζωή, τη χτύπησε με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και την μαχαίρωσε. Την έβαλε σακούλες, τη μετέφερε με το βανάκι εδώ στο χωράφι αυτό που είχε αγοράσει, περιφράξει, κλείδωνε η πόρτα και είχε μια ράμπα να μπει μέσα αυτοκίνητο. Είχε φυτέψει ελιές, είχε φέρει και ένα κοντέινερ και το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Καθημερινά ερχόταν εδώ. Εδώ λοιπόν υπέδειξε το σημείο. Όντως εντόπισαν οι αστυνομικοί την άτυχη γυναίκα, τη σωρό της. Αύριο αναμένεται να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, να βγει και το ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία πλέον της ανθρωποκτονίας. Και την Τρίτη να οδηγηθεί, που έχει πάρει και προθεσμία ήδη την Τρίτη για την υπόθεση των ναρκωτικών, να οδηγηθεί και για αυτήν την βαρύτατη κατηγορία. Και μετά από αυτή την τραγική εξέλιξη που δόθηκε τουλάχιστον ένα τέλος στην αγωνία του αδερφού, δύο γονείς με προβλήματα υγείας, μια πολύ έτσι δύσκολη ιστορία, αρνιόταν να θυμίσουμε βερδίκη πνευματικά την ανάμειξή του στην υπόθεση, αλλά όλα τα στοιχεία
0: μέχρι που βρέθηκαν τα στοιχεία και τελικά νικάστηκε να ομολογήσει. Το θέμα είναι το εξής, θέλω να σε ρωτήσω, ως προς το κίνητρο είπε κάτι, μας διαφώτισε γιατί το έκανε?
3: Εκείνος ισχυρίζεται ότι τσακώθηκαν για το θέμα του σπιτιού και για κάποιες φθορές που είχε. Ωστόσο, η αστυνομία προσανατολίζεται στη σχέση που υπήρχε μεταξύ των δύο. Εάν εκείνος ήθελε κάτι περισσότερο, αν υπήρχε ένα ερωτικό κίνητρο, ένα σεξουαλικό κίνητρο, αυτό ερευνάει η αστυνομία, καθώς φαίνεται ότι δεν πείθει για το κίνητρο της φθοράς στο σπίτι. Μένει να φανεί και αυτό. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι αφαιρέθηκε βία η ζωή της γυναίκας αυτής και έπαιζε θέατρο τόσο καιρό ότι δεν ήξερε, ότι πήγε στη στάση, ότι δεν πήγε στο σπίτι, ότι δεν μπήκε μέσα, ότι μπήκαν κουκουλοφόροι. Αυτό βέβαια λειτουργήσε πολύ κατά του, οι κουκουλοφόροι, τα όπλα κτλ. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σε θέση να πλέκει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να παραπλανήσει τις αρχές, καταφέρνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευτυχία, τώρα να ακούσουμε εμείς όσο δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς και την Ευτυχία Βανταράκη κάτι και της περιοχής για την υπόθεση.
4: Εδώ τον έβλεπα, το αυτοκίνητο έβλεπα, δεν ξέρω, από εκεί πέρα δεν είχαμε.
5: Όταν είδατε ότι τον συλλάβανε και τα λοιπά, πήγε το μυαλό σας?
4: Κατευθείαν.
6: Είδα εδώ τέσσερα πολυτελείες αυτοκίνητα και ήταν και τρεις μέσα άτομα. Μου φάνηκε παράξενο, λέω τι είναι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μένει η γυναίκα.
0: Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, τονίζοντας πως η αποτελεσματική έλεγχη και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι βασικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ακόμα και για τη νέα δράση ανακαίνησης κατοικίας και για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πάμε στον Μιλτό Σακελάρη. Καλό μεσημέρι, Μιλτό.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνικής ατζέντας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και τόνισε πως η εφαρμογή Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει. Είπε μεταξύ άλλων, όσο για αυτούς που το αφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και την νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας. Ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα μέσω του οποίου δίνονται ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών, ούτως ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία ιδιοκτητών, είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Η επιδότηση, να σας πω, πως φτάνει τα 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς. Ο Πρωθυπουργός, λίγο 24 ώρα μετά την εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν, υπογράμμισε πως η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην πρόθεση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη. Ενώ τόνισε πως επήγει αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς περιορισμούς στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο προφανώς θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ήδη μόνο με την ανακοίνωση βρισκόμαστε κάτω κατά 20%, κάτι το οποίο σημαίνει, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι η επίτευξη οριστικής και εφαρμόσιμης συμφωνίας θα είναι καταλύτης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων. 2-3 στοιχεία ακόμη και με αυτά κλείνω. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίσημη ένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE, που εξασφάλισε η Ελλάδα 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς σκαλοσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια, ενώ έκανε ειδική αναφορά, όπως κάθε καλοκαίρι, στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περιόδου.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έχουμε ήδη αντιδράσει από τον Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το Πασόκ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και τις αναφορές στη νέα πλατφόρμα σύγκριση τιμών Πόσο Κάνει. Συγκεκριμένα, λοιπόν, Ευρυδίκη, ο κ. Τσουκαράς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, ενώ παράλληλα καταδεικνύει, όπως αναφέρει, όσα δεν έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η χώρα να καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε πληθωρισμό και ακρίβεια. Ο κ. Τσουκαλάς, Ευρυδίκη, σημειώνει ακόμη ότι μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως τα καλάθια, οι πλατφόρμες, οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα ήταν χρήσιμο, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, στην επόμενη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν οι αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες. Καταληκτικά, αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, πως όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, το Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και της στέγασης. Να περάσω στο Πασόκ τώρα, Ευρυδίκη, το οποίο και αυτό με τη σειρά του ασκεί έντονη κριτική για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται ένα Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ πως ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά δεν απαντά στους πολίτες πότε η μείωση αυτή θα έρθει στις Αγγλίες. Πανηγυρίζει ακόμη ο Πρωθυπουργός για την πλατφόρμα ανακαίνιση, όταν το ποσό που δίνεται, γράφουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος και η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής κρίσης.
0: Και από την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουμε στην αντίδραση Ελληνικής Λύσης.
8: Ναι, βεβαίως. Να σου πω, από την Ελληνική Λύση σχολιάζουν για τους ισχυρισμούς του κυρίου Μητσοτάκη για τη στεγαστική κρίση, πως ο Πρωθυπουργός, μαθημένος στη λογική της πολιτικής ακινησίας, αντί να χτυπήσει στη ρίζα του στο στεγαστικό πρόβλημα και να επιλέξει τη σύγκρουση με τα καρτέλ της στέγασης που λέγονται Golden Visa, επέλεξε πάλι τη λογική των επιδομάτων. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Τώρα, σφοδρή και φόλη τη ύλη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα κατά την ομιλία του στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ στη Τραπετσόνα. Ο Δημήτρη Κουτσούμπα έκανε λόγο για σύστημα που λειτουργεί με στόχο το κέρδο και γενικά σκάνδαλα, γεννά σκάνδαλα, αλλά και για βολική αντιπολίτευση που συμφωνεί με την κυβέρνηση στα ουσιαστικά ζητήματα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Κανέναν καυγά δεν είδαμε για όλα τα υπόλοιπα, ούτε για παράδειγμα για την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει κι άλλη μια φρεγάτα στο στόμα του λύκου, αυτή τη φορά στα στενά του Ορμούς, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των συμμάχων τους Αμερικάνων. Αχ, να δεν έβγαλαν όλοι τους, εκτός του ΚΚΕ. Να βάλουμε μεγάλους και φιλόδοξους στόχους στις εκλογές. Στις προηγούμενες είχαμε πάρει σε Α και Β Πειραιά πάνω από 10%. Με το ΚΚΕ μπροστά, με την ΚΝΕ μαζική και δυνατή για το ελπιδοφόρο αύριο, για μια νέα κοινωνία.
0: Αισθητά μειωμένη διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά το αρχικό άνοιγμα των στενών του Ορμούς και εν αναμονή θετικών εξελίξεων από τη συνομιλία στην Ελβετία. Στην Ελλάδα, εντατική είναι η έλεγχη στα βενζινάδικα για να διαπιστωθεί αν η αποκλιμάκωση των τιμών πέρασε στις Αντλίες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γωγός Κατσέλη.
10: Μπορεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να φέρνει χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια, ωστόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε επιφυλακή. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σε ισχύ έως το τέλος Ιουνίου και τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν ότι η πτώση στο Brent θα περάσει ολόκληρη στην Αντλία και δεν θα χαθεί σε φαινόμενα ισχροκέρδειας. Από την επιβολή του πλαφόν έχουν ήδη βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 159.000 ευρώ σε 30 πρατήρια καυσίμων σε Αττική, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Τόλο, Ακαρνανία και άλλες περιοχές, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τόσο στην άνοδο όσο και στην αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές στην Αντλία να υποχωρούν σταδιακά, προσδοκώντας ότι η πτώση θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες εν ώψη και των καλοκαιρινών διακοπών. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,69 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πωλείται στα επίπεδα του 1 ευρώ και 2 λεπτών το λίτρο.
11: Μετά από αρκετούς μήνες, οι πολίτες είδαν τις τιμές της βενζίνης να υποχωρούν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
10: Οι καταναλωτές πάντως πεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους υπό το φόβο τυχόν νέων ανατιμήσεων. Ήδη οι ληστηριακές τιμές σταθεροποιήθηκαν και η πορεία τους την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Και να πάμε τώρα στη Σύρο, γιατί έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Αμπέλα, όπου υπάρχει βέβαια και μήνυμα του 112 για εκένωση των οικισμών προς την Ερμόπολη. Πάμε όμως στην Αλίνα Θεολογίτου που έχει περισσότερα. Αλίνα, καλό μεσημέρι. Τι εικόνα έχουμε?
12: Αυτή τη στιγμή και εμείς μόλις φτάσαμε στο σημείο με το συνεργείο της ΕΡΤ, είναι αρκετά μεγάλη η έκταση που έχει καεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο μόνο μικρές εστίες. Στο σημείο βρίσκονται τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο. Βρίσκονται τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο.

0: Το θέμα είναι ότι στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ δυνατή η άνεμοι και όπως αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό ενισχύει τη φωτιά και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Θα δούμε και σε λίγο αν έχουμε πτώση των ανέμων με την μετρολόγο μας. Ναι, Λίνα.
1: Ακριβώς, στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ωστόσο, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά τις κατοικίες.
0: Και η Αμπέλα έχει και μια εξαιρετική παραλία για όσους έχουμε επισκεφθεί έτσι το νησί. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να δούμε λοιπόν και τι γίνεται με τον καιρό, γιατί ανεβαίνει και άλλη θερμοκρασία. Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές. Πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές. Να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
0: Θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από τη Σύρο που έχουμε πάρα πολύ έντονους ανέμους και έχουμε μια μεγάλη φωτιά εκεί. Τι εικόνα έχετε και τι προβλέπετε?
2: Ναι, δυστυχώς, ναι. Οι άνεμοι εκεί δυσχεραίνουν πάρα πολύ την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ισχυροί. Φτάνουν τα 6 μποφόρ και οι ρηπές ξεπερνάνε τα 6, είναι κοντά στα 7 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα διατηρηθούν ισχυροί και θα εξασθενήσουν προς τις βραδινές ώρες λίγο. Δηλαδή θα πέσουν οι εντάσεις. Εκεί υπάρχει ένα παράθυρο ευνοϊκό, ας πούμε, που οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Μέχρι όμως να ξαναρχίσουν να πάλι τα μελτέμια να γίνονται ισχυρά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν στην υπόλοιπη χώρα τι περιμένουμε.
2: Στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν το μελτέμι είναι ισχυρό, έχει εδρεωθεί εκεί ισχυρά στη θέση του, φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ και σήμερα λοιπόν είχαμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά που φτάσαμε κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο παιχνίδι το καιρικό και οι μπόρες. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας στα βόρεια ορεινά τμήματα αύριο, ενώ οι άνεμοι ισχυροί στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά θα παρατηρηθεί πάλι μια μικρή άνοδο, αλλά θα είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα θα αφορά τη δυτική χώρα, όπου εκεί προς την Ανατολή Καρνανία, στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα θα ενισχυθεί αστάθεια στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά όμως τμήματα και το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό. Από την Τετάρτη αυτές οι μπόρες θα γίνουν λίγο πιο ισχυρές και κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ειδικά κατά μήκος αεροσειράσης Πίνδου και προς τη Μακεδονία, μόνο όμως θερμές ώρες ημέρες, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα και κοντά σε ορεινά τμήματα και θα εξασθενήσει και λίγο το μελτέμι όπου θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται πάλι να ενισχύεται.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα να πάμε και στη Γαλλία, γιατί ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εκτακτούς συναγερμούς έχουμε σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία και την Ιταλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό δεκάδες πόλεις, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η δέρφυος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Θωμαής Παπαϊωάννου, για να μας δώσει περισσότερα. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
0: Αντέχετε, αντέχετε.
3: Είναι οι θερμοκρασίες αναμένονται να αυξηθούν περισσότερο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Σήμερα είναι σε κόκκινο όχι μόνο η περιοχή του Παρισιού, αλλά άλλα 34 γεωγραφικά διαμερίσματα και τα υπόλοιπα 45 που αφορούν όλο τον συναγερμό είναι στο πορτοκαλί προς το παρόν. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι 850 ή και περισσότερα σχολεία θα κλείσουν, να παραμείνουν κλειστά αύριο και 1.800 σχολεία θα προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, τα ωράρια τους μάλλον, για να προστατεύσουν από το καύσωνα τους μαθητές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και σήμερα την γιορτή της μουσικής που αναμένεται να γιορταστεί σε ορισμένες όμως περιοχές, γιατί σε άλλους δήμους αποφάσισαν να ακυρώσουν τους εορτασμούς γιατί λόγω καύσωνα φυσικά. Στο Παρίσι όμως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τις δυνάμεις ασφάλειας που θα επιχειρούν γύρω στους 2.500 θα είναι οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες και άλλοι 2.000 οι πυροσβέστες που θα έχουν την την επίβλεψη μέσα στο Παρίσι για να πάνε όλα καλά. Γι' αυτό οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ στους δημόσιους χώρους και επίσης απαγόρευσαν το πλήθος

0: να πλησιάσει στις όχθες του Σικουάνα για να μην υπάρξει αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ καύσωνα, αλκοόλ και συνωστισμός και θρυνήσουμε θύματα στο Σικουάνα όπως έγινε με τους εορτασμούς της νίκης του Σπαρί πριν από λίγες μέρες. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, από σήμερα το απόγευμα αναμένονται θερμοκρασίες στο Παρίσι 36-37 βαθμούς, από αύριο 38 ή 39 και μετά ίσως αρχίσουν στα σαραντάρια όπως τα αποκαλούμε πλέον και εδώ στο Παρίσι, αλλά και στην υπόλοιπη Γαλλία, συγκεκριμένα ότι άμα συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε πιο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ότι η Μέκα της Σαουδικής Αραβίας.
1: Και από ό,τι έβλεπα στο Παρίσι θα είναι και ανοιχτά τα πάρκα όλο το 24ωρο, έτσι, για λόγους
0: ότι... Σωστά, ναι. Σωστά. Ό,τι είναι δροσιά, τα πάρκα θα είναι ανοιχτά 24ωρο, όπως και οι πισίνες έχουν αυξήσει, μεγαλώσει τα ωράριά τους για να δέχονται τον κόσμο όσο μπορεί και μάλιστα πλέον επιτρέπεται το κολύμπι σε παραποτάμους του Σικουάνα μέσα στο Παρίσι. Έχουμε δει όλοι οι εικόνες πλέον από τους νέους που πηδάνε από τα γεφύρια του καναλιού Σαν Μαρτάν και επιτρέπεται γιατί είναι πολύ ρηχά τα νερά, αλλά όχι στο Σικουάνα, γιατί ο Σικουάνας περιέχει πολλές παγίδες ο βυθός και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα ρεύματα. Σε ορισμένα σημεία μόνο θα επιτρεπόταν το κολύμπι, αλλά προς το παρόν απαγορεύεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε δροσιά. Κάτι άλλο νομίζω καλύτερα δεν μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ, Θωμάης. Να πάμε τώρα στη Γαστούνη, γιατί ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι και είναι κάτοικος περιοχής από ό,τι μαθαίνουμε. Το γκρι αυτοκίνητο της είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να πατάει το σκυλάκι, που στεκόταν στον δρόμο, προκαλώντας σε όλους μας σοκ και αποτροπιασμό. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Πάνο Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει περισσότερα. Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ποινιού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό του οχήματος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το μικρό σκυλάκι στην Γαστούνη. Έπειτα από στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και από καταθέσεις και λοιπό υλικό, επαλήθευσαν την ταυτότητά της. Είναι μια γυναίκα γύρω στα 60 από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ηλίας. Σύμφωνα με όσα έχουν πληροφορηθεί, στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι δεν είδε το σκυλάκι, ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στη συνέχεια υπέθεσε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Αυταίο είχε υποστηρίξει την κατάθεσή της. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα, επειδή έχει παρέλθει το αυτόφορο, δεν έχουμε προς το παρόν σύλληψη ή κράτηση. Ο εισαγγελέας Σαμαλιάδας ζήτησε από την αστυνομία να ληφθεί προανακριτικό υλικό, να ληφθεί κατάθεση και στη συνέχεια μαζί με όλα τα στοιχεία να υποβληθεί σε αυτόν προκειμένου να μελετήσει την οικογραφία και να προβεί στην ανάλογη άσκηση των ποινικών διώξεων. Αυτά είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Εντός της ημέρας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της δικογραφίας. Θυμίζω ότι αρχικά είχε ανοίξει για κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, δηλαδή για θανάτωση ζώου σύμφωνα με τον νόμο του 2021. Ακριβώς, είναι ο νόμος του 2021 που έχει αυστηροποιήσει ποινές. Μιλάμε για 30-50.000 ευρώ, νομίζω, χρηματικό πρόστιμο και πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις, εφόσον επαληθευτεί και όλο αυτό στην χρηματική διαδικασία. Αναμένουμε εδώ στις ημέρες να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Έχει ληφθεί η κατάθεση. Όλη η διαδικασία έγινε υπό άκρα μυστικότητα για ευνόητους λόγους. Κλήθηκαν δύο άτομα το πρωί για κατάθεση και μέσα από την αξιοποίηση όλου του υλικού προέκυψε και η ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως έχουν γίνει γνωστά για τη συγκεκριμένη γυναίκα τι σχέση μπορεί να είχε με τα ζώα, αν είχε ζώα, αν δεν είχε, αν ήταν κατά των ζώων?
2: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια περαιτέρω. Ναι. Αυτό μπορεί να μεταφέρω, αλλά με κάθε επιφύλαξη, είναι μια πληροφορία που ακόμα δεν έχουμε εξακριβώσει, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε μετά. Αλλά αυτό το μεταφέρουμε επιφύλαξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είπε στην κατάθεσή της ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και θεώρησε ότι το σκυλί είχε φύγει από το δρόμο. Μεταφέρουμε τι έχει πει μέχρι τώρα στην προφορική της κατάθεση, γιατί μετά ενδεχομένως μπορεί να διαφοροποιηθεί. Το έχουμε δει άλλως να συμβαίνει και πολλές φορές σε δίκες. Λέμε τώρα τι έχει πει στην προφορική της κατάθεση στην αστυνομία. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει ο εισαγγελέας από εδώ και πέρα, διότι έχει παρέλθει και το αυτόφορο από την 5η το βράδυ που έγινε το αδίκημα, οπότε δεν έχουμε διαδικασία αυτόφορης σύλληψης.
1: Πάντως δεν ξέρουμε βέβαια γυναίκα αν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς
2: εχθρούς
1: για αυτό που έχουμε δυστυχώς δει όλοι μας.
2: Απλώς μεταφέρουμε και ποια τι υποστηρίζει και η ίδια την πλευρά
1: της,
2: τη διοντολογία να είμαστε τυπικοί, να δούμε τι υποστηρίζει και τι θα υποστηρίξει και εφόσον ασχεθούν και ποινικές διώξεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους το νεοσύστατο φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει σήμερα στο Ζάπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Ο φορέας που διαχειρίζεται το χώρο ανακοίνωσε την αναβολή όχι μόνο της συγκεκριμένης βραδιάς, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου. Πάμε στον Ηλία Κούκο να μας πει γιατί συμβαίνει αυτό. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Τώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση γιατί συμβαίνει, όμως οι τεχνικοί λόγοι που αναγράφεται για τεχνικούς λόγους στο χώρο του Ζαπίου, το μόνο που είχε κατασκευαστεί στο χώρο του Ζαπίου ήταν μια αμφιθεατρική σκηνή, ένα αμφιθέατρο, το οποίο εκεί και μια σκηνή βεβαίως, έτσι, αμφιθέατρο με θέσεις, αρκετές θέσεις και μια μεταλλική κατασκευή και μια σκηνή όπου εκεί θα είχαμε θεατρικές παραστάσεις, σημαντικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλα δρόμενα. Σήμερα ήταν να γίνει, οπότε αυτή η κατασκευή θεωρήθηκε, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, οι τεχνικοί λόγοι όμως αυτό εκεί μας οδηγούν, ότι θεωρήθηκε αυτή η κατασκευή ότι έχει κάποιες, να το πω με εισαγωγικά, αριθμίες. Θες να είναι θέματα ασφάλειας, θες να είναι η αισθητική της, θες να είναι η πρόσβαση στο δημόσιο χώρο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όποιος εκκινείται από τη Βασιλίση Σόλγας με κατεύθυνση από το Παναθηναϊκό στάδιο προς το Ζάπιο, δεν μπορούσε να δει το Ζάπιο.
1: Άρα δηλαδή, πέρα από τους τεχνικούς λόγους που εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι, όπως μας λες, υπάρχουν, υπήρχαν και αισθητικοί λόγοι. Μπορεί να έκρυβε ένα μεγάλο κομμάτι του Ζαπίου.
3: Δεν το έβλεπες από τη Βασιλίση Σόλγας.
1: Δεν το έβλεπες καν, μάλιστα.
3: Οι επισκέπτες πηγαίνανε, περνάγανε από κάτω σαν ένα, σαν δύο παράλληλα τούνελ, και ενδεχομένως και τα θέματα ασφάλειας να μπήκαν πολύ ψηλά, γιατί πέρα από την αισθητική, αυτό που σου λέω, την ορατότητα, το δημόσιο χώρο, ίσως και τα θέματα ασφάλειας, γιατί επαναλαμβάνω, πέρναγες κάτω από δύο όσα μικρά τούνελ για να μπει στο Ζάπιο από εκείνη την είσοδο, αλλά έχουμε και πολλούς επισκέπτες αυτό το καιρό, όλα αυτά φαίνεται έπαιξαν ρόλο.
1: Το θέμα είναι γιατί τα είδαμε σήμερα, γιατί σήμερα ξεκινούσαν και εκδηλώσεις.
3: Ναι, αυτό δεν είμαι σε θέση εγώ να σου
1: απαντήσω. Όχι, το θέτω γενικώς, όχι σε ένα.
3: Ναι, ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα η συναυλία από την Big Band μπάντα του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Και χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε με ανάρτηση της Επιτροπής του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα για την αναβολή λόγω τεχνικών λόγων. Η Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους καλλιτέχνες, το κοινό, τους συνεργάτες για την στήριξη και την υπομονή, όπως αναγράφεται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραστάσεις ήταν με ελεύθερη είσοδο, Ευρυδική.
1: Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων στα πρότυπα της Κύπρου επεξεργάζεται η κυβέρνηση έτσι ώστε να αναχαιτήσει την εξάπλωσή τους στις ελληνικές θάλασσες. Οι ψαράδες με αφετηρία το Δωδεκάνησε ετοιμάζονται να καθαρίσουν τα νερά του Αιγαίου από αυτό το επιθετικό ψάρι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά με δηλώσεις Ελλήνων ψαράδων και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη.
4: Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
5: Πάμε μέσα. Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί.
6: Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα. Και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
4: Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν δίχτυα και παραγάδια, αλλά είναι επικίνδυνοι και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα όπως χταπόδια και σουπιές.
5: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα
7: Θα τα μαζεύουμε.
4: Για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλείευσής του από τους επαγγελματίες αλλιείς με οικονομικό κίνητρο.
8: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση, δηλαδή, πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά.
4: Για τη μείωση του είδους πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πανελλήνιος διαγωνισμός αλείας. Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο. Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε 5 αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λουόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.
1: Τώρα, για το πόσο επικίνδυνο είναι το ψαρί, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίντζου, ο Κωνσταντίνος Φετιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβαλλόντος. Να τον ακούσουμε.
9: Έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο θάλασσα κέντρος 30 επιθέσεις και 27 θάνατοι. Θάνατοι γιατί? Με κατανάλωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα τοξικότατο δηλητήριο, μια νευροτοξίνη, την τέτραδοτοξίνη, η οποία δεν έχει αντίδοτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι θερμοανθεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Για να το βράσουμε το ψάρι, αυτή η τοξίνη δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, άρα άμα το φάμε πεθαίνουμε και σε περίπτωση μας τσιμπήσει. Λοιπόν, συνήθως αυτά δεν είναι επιθετικά, εκτός αν προσλάβουν, αντιληφθούν τον λουόμενο σαν, σαν τροφή.
1: Τώρα, για το τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκεφαλού, μίλησε στην ίδια εκπομπή η νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού Αθανασία Ζάγκα.
10: Στην περίπτωση που μας τραυματίσει, πρέπει να ρίξουμε άφθονο καθαρό νερό. Αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, καθαρίζουμε την περιοχή για να φύγουν οι ρήποι, τα υπολείμματα. Δεν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν αλμυρό νερό. Χρησιμοποιούμε καθαρό νερό βρύσης. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει και κάνει αιμορραγία, αμέσως πωματίζουμε με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, ό,τι έχουμε διαθέσιμο για να σταματήσουμε την έντονη αιμορραγία. Ασκούμε συνεχή πίεση ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως απαιτείται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
1: Τραγική κατάληξη έχει η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην οδό Καπετάν Άγρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Πάμε στον Τίμο Φακαλέ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, βρετήκη κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 7 το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Καπετάν Άγρα. Άμεσα ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Κατά διάρκεια της κατάστασης ανασύρθηκε δυστυχώς νεκρός ένας 88χρονος, ο οποίος ήταν κατάκητος στο διαμέρισμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε βραχυκύκλωμα στην μονάδα οξυγόνου με την οποία χρησιμοποιούσε ο 88χρονος. Καταστάθηκε ολοσχερός το σπίτι και η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Τώρα, Τίμο, θα πάμε σε κάτι άλλο. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις Σικές της Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγησε σε κατοικημένη περιοχή. Τι στοιχεία έχουμε?
11: Στις 4:45 το πρωί έσκασε μία βόμβα Μολότοφ στις Σικές, στο ύψος, στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Μετεώρων. Δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, σταμάτησαν στη βολή αυτών των δύο οδών, άφησαν μία σακούλα με δύο βόμβες Μολότοφ, εξεράγει μία από τις δύο. Εκείνη την ώρα περνούσε ένας φοιτητής που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη από το Γκρότο ένιωσε μία αναστάτωση, τηλεφώνησε, ειδοποίησε την αστυνομία. Αν είχε αναλάβει την υπόθεση η κρατική ασφάλεια, ευτυχώς δεν υπήρχαν κάποια, δεν περνούσε κάποιος άλλος από το σημείο, ούτε κάποιες υλικές ζημιές είχαμε. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι ότι τέτοια εποχή, πέρσι, 11 μήνες πριν, 200 μέτρα από το σημείο που εξεράγει σήμερα η βόμβα Μολότοφ, είχαμε άλλον έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο διευθυντής των φυλακών διαβατών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος. Το πλοίο χωρίς επιβάτες προσέκρουσε σε τμήμα του λιμένα Ραφίνας. Να πάμε στον Νίκο Καπόγλη για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 δηλαδή. Μάλλον λίγο μετά τις 11, όταν το Hyperspeed Jet 4, κενό επιβατών, ενώ προσπαθούσε ο καπετάνιος να το δέσει στο λιμάνι της Ραφίνας, το πλοίο χτύπησε στην προβλήτα. Αποτέλεσμα ήταν βέβαιος να απαγορευτεί ο απόπλους του από την πρώτη στιγμή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός εκείνη την ώρα. Πρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο Τίνο και Μύκονο με 250 επιβάτες. Τελικά, αφού ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά εξοπλοείας, ναι, και έγινε βέβαια και ένας επιτόπιος έλεγχος, πριν από λίγο μάθαμε το λιμενικό σώμα ότι το πλοίο τελικά απέπλεσε λίγο μετά τη 1:30, πριν από περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι, για τον προορισμό του με 250 επιβάτες κανονικά το Hyperspeed 4, χωρίς να χρειαστεί να επιστρατευτούν άλλα πλοία της πλειοκτήτας εταιρείας, προκειμένου να οι επιβάτες να προωθούν στους προορισμούς τους, στην Άνδρο Τίνο και την Μύκονο. Βεβαίως και το μόνο που υπέστησαν είναι κάποια καθυστέρηση περίπου 2-3 ώρων.
1: Και η αναστάτωση βέβαια, έτσι, του κόσμου.
7: Βεβαίως. Ναι.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στη Βρετανία, όπου επικρατεί πολιτική αναταραχή με σενάρια περιπαρέτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάμερ ακόμα και τη Δευτέρα. Βέβαια υπάρχει η κυβερνητική πηγή που το διαψεύδει. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
12: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα την παρέτηση του και να παρουσιάσει βέβαια το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, ευρυδίκη κυβερνητική πηγή διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του αλλά και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση, βλέπουμε, προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται συνεχώς. Εδώ και μήνες είναι η ίδια κατάσταση. Όμως, τελευταία επιδεινώθηκε σημαντικά την Παρασκευή, όταν ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο και έτσι απέκτησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει και επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Ο Στάρμερ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του και μάλιστα κάλεσε το εργατικό κόμμα να μην οδηγηθεί σε εσωτερικές συγκρούσεις.
1: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην Αλβανία, όπου έχουμε μαζική διαδήλωση τώρα έξω από το γραφείο του Ράμα και του ζητούν να παραιτηθεί.
12: Κρατώντας χάρτινα φλαμίνγκο και σημαίες Αλβανίας, χιλιάδες μιλάμε τώρα οι διαδηλωτές, συγκεντρωμένοι έξω από το γραφείο του, ναι, για να παραιτηθεί. Ζητούν την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης, αντιδρώντας τα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος της Βέρνιτσα. Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν το Ροζ Φλαμίνγκο ως σύμβουλο των κινητοποιήσεών τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Βέβαια, εκφράζονται και ανησυχίες για διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός Αλβανίας επιμένει στην υλοποίηση του έργου, μολονότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το έργο που προκάλεσε όλη αυτή την παγκόσμια κατακραυγή, πρόκειται για ιδιωτική περιουσία. είναι επένδυση ύψους 1,4 εκατομμυρίου ευρώ και συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Για τρεις συνεχόμενες λοιπόν εβδομάδες, διαδηλωτές συγκεντρώνουν στην πρωτεύουσα μέχρι τις βραδινές ώρες. Μάλιστα, του έδωσαν τελεσίγραφο να παραιτηθεί ως την Κυριακή, δηλαδή ως σήμερα, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα καταλάβουν όλα τα κυβερνητικά κτίρια. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, Αλβανοί μετανάστες από χώρες Ευρώπης, της Αμερικής, της Ελλάδας, το Κόσοβο, ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συγκέντρωση, που υπολογίζονται περίπου στα πάνω από 150.000 άτομα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για αυτά τα δύο θέματα. Σε ρυθμός Μοντιάλ λοιπόν, συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Χθες η Ολλανδία και η Γερμανία με τις εμφανίσεις και τις νίκες τους έδειξαν γιατί είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, με επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με μια ελληνική είδηση. Ναι. Καθώς πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Ένα φλερ το οποίο κράτησε το σύριαλ περίπου αρκετές ημέρες και τελικά δόθηκε με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την πρόσληψή του. Μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα, γι' αυτό και την ανέφερα πριν πάμε στα μουντιαλικά. Πολύ σωστά τα είπες προηγουμένως. Θέαμα και πολλά γκολ σε σημεία 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 5ο και 6ο όμιλο. Για τον 5ο όμιλο, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού 2-1 με ανατροπή στο Τορόντο και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 στο Κάνσανς. Οι Γερμανοί πήραν την πρόκριση για τη φάση των 32, ενώ το Κουρασάο πανηγυρίζει από χθες τον πρώτο βαθμό του σε παγκόσμιο κύπελο. Στη βαθμολογία του 5ου ομίλου, πρώτη θέση η Γερμανία με 6 βαθμούς, στην δεύτερη η ακτή ελεφαντοστού με 3. Στην τρίτη και τέταρτη θέση το Εκουαδόρ και το Κουρασάο αντίστοιχα που έχουν από ένα βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η, 25 του μηνός το βράδυ με αναμετρήσεις Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού στις 11 η ώρα το βράδυ και οι δύο αγώνες αυτοί και επαναλαμβάνω την ερχόμενη εβδομάδα. Για τον 6ο ομίλο χθες στο Χιούστον, Ολλανδία, Σουηδία 5-1 και στο Μοντερέι την Ισία Ιαπωνία 0-4. Σήμερα το ξημέρωμα για αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία του 6ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Ολλανδία με 4 βαθμούς και στη δεύτερη με επίσης 4 βαθμούς η Ιαπωνία, φαβορή για την πρόκριση και οι δύο. Στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς η Σουηδία, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη πλέον από τη συνέχεια της διοργάνωσης είναι η Τινησία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ξημέρωμα της ερχόμενης Παρασκευής 26 του μηνός στην Ισία Ολλανδία Ιαπωνία Σουηδία, τα παιχνίδια στις 2 ώρα τα ξημερώματα. Δράση όμως έχουμε και σήμερα, έτσι.
1: Τι περιμένουμε λοιπόν?
13: Για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 7ο και 8ο όμιλο. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το απόγευμα για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Να πούμε ότι στη Σαουδική Αραβία είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής, είναι ο Γιώργος Δόνης εκεί. Και για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα Βέλγιο, Ιράν. Στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Δευτέρας, επίσης για τον 8ο όμιλο θα κατροαριστούν Ουρουγουάη, πράσινο ακροτή, το Καμουβέρντε, ενώ για τον 7ο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος. Φυσικά να το αναφέρουμε, όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ, την ΕΡΤ 2, ενώ η αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω και για κάτι που έχει να κάνει με εκατομμύρια δολάρια. Μιλάω για τα cooling breaks.
13: Ναι, αυτό το cooling break, ναι, σωστό. Αν και παρουσιάζεται ως απαραίτητα διαλύματα για την ενυδάτωση λόγω της ζέστης και της υγρασίας που επικρατεί στη Βόρεια Αμερική, η εφαρμογή τους ακόμη και σε κλιματιζόμενα γήπεδα έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, όπως παραδείγματι ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, ο Φαν Ντάικ, ο οποίος μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία στην πρώτη αγωνιστική στο κλιματιζόμενο ATT Stadium στο Arlington του Τέξας αναρωτήθηκε δημόσια για την αναγκαιότητα αυτών των διακοπών. Στις περισσότερες περιπτώσεις βεβαίως είναι απαραίτητη αυτή η διακοπή, όμως πίσω από όλα αυτά τα λεγόμενα cooling breaks τέλος πάντων κρύβεται και μια τεράστια οικονομική διάσταση και σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι πρόσθετες αυτές διαφημιστικές δυνατότητες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια που μπορούν να αποφέρουν στο τηλεοπτικό πάροχο Fox έξτρα έσοδα που αγγίζουν κατηθείται τα 300 εκατομμύρια δολάρια στα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Εκεί δηλαδή που δεν τα υπολόγιζε κανένας, συν 300 εκατομμύρια. Αυτό σε περίπου 5 λεπτά κάθε αγώνα, δηλαδή δύο διακοπές ανά ημίχρονο, στο τηλεοπτικό χρόνο μεταφράζεται σε έξτρα καθαρά διαφημιστικό χρόνο περίπου 520 λεπτά έξτρα, δηλαδή 3.200 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είτε είναι για την προστασία των ποδοσφαιριστών, είτε
1: για την ευημερία των παικτών. Ναι,
13: ναι. Μια χρήση λοιπόν, επιχειρηματική ευκαιρία. Σωστό.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα των μπαμπάδων. Έχουμε κάποια εθνική η οποία έχει πολλούς μπαμπάδες?
13: Ναι, δεν είναι ότι έχει πολλούς μπαμπάδες. Είναι ότι έχει συμβεί κάτι εντυπωσιακό το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
1: Δηλαδή.
13: Το ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά γράφει ορισμένες όμορφες ιστορίες. Οι τρεις πατεράδες που έπαιξαν μαζί στο παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, τρεις Νορβηγοί, ο Άλφι Χάλαντ, ο Γκόραν Σάρθον και ο Έρικ Τόρτσβεντ, ήταν και τρεις συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία το 1994. Οι γη τους σήμερα είναι συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία επίσης φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026. Είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μάλιστα έκαναν ντεμπούτο και οι τρεις στην πρώτη αγωνιστική. Μάλιστα ο Χάλαντ, ο σπουδαίος αυτός σκόρερ, σημείωσε γκολ. Ο Αλεξάνδερ Σάρλοφ έκανε και αυτούς τον μπούτο, όπως και ο Κρίσταν Τόρτσβετ. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τους υπερήφανους μπαμπάδες που βλέπουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται εκεί που αγωνίζονταν και αυτοί πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι, αλλά γρήγορα για τον λεγόμενο σούπερ φαν.
13: Ω, ναι, ο Σούπερμαν είναι
1: λίγο,
13: ένας...
1: Λίγο γρήγορα όμως, ναι.
13: Θα το τρέξω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Ναι. Είναι ο πιο φανατικός, θεωρείται ο πιο φανατικός φύλαθρος της Εθνικής Αγγλίας, αφού πούλησε το σπίτι του, ένα από τα σπίτια τέλος πάντων, αξίας 350.000 λιρών για να μπορέσει στα 62 του, ταξιούχος καθηγητής βιολογίας, να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για σε αυτό το πολύ ακριβό ταξίδι που έπρεπε να κάνει. Είναι το 10ο Μουντιάλ της ζωής του και έχει πάει και σε Μουντιάλ γυναικών και ανδρών, ενώ ζει μόνιμα στην Ταϊλάνδη. Πούλησε ένα πατρικό, να το πούμε έτσι, σπίτι που έχει στην Αγγλία για να μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι και το όνειρό του είναι μάλιστα να πάει και στο Γκρέκελαντ, το ιστορικό σπίτι μάλιστα του Έλβις Γκρίσλεϊ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου.
13: Καλή, καλά,
1: συνέχεια, καλή συνέχεια. Και λίγα λόγια για τον καιρό πριν κλείσουμε από την μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβούλη.
14: Τη Δευτέρα περιμένουμε από το μεσημέρι μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
1: Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να σας πούμε ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ επιστρέφει απόψε στο Ηρώδιο για μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Ηρώδιο στις 9.30 με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη που θα ηχογραφηθεί και θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα κανάλια της ΕΡΤ ακουστούν αριστουργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο earthnews.gr ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
17: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

If it's what you need to tell yourself to sleep at night, pretend I have. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις στο μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Ξεκίνημα απόψε με Vicious Rumors και Crack the Sky in Half. Μαζί μας το Forgotten Scroll. Με το φορουμάκι μας να είναι ολοζώντανο. Το main site μας να περιέχει ένα σκασμό από υλικό για να τσεκάρεις. Το έντυπο τεύχος μας ακόμα διαθέσιμο. Μαζί μας και η ψηφιακή edition του Metal Invaders στο metalinvader.net.

The Devil's Asylum ο τίτλος του δίσκου. Το είχαμε υπεραναλύσει αρκετά το άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε, σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι. Το topic υπάρχει πάντα στο forum του Forgotten Scroll, για να μπεις να τσεκάρεις και γιατί όχι να συμμετέχεις.

Πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι σε Crimson Steel και το εξαιρετικό Show No Fear album τους, μέσα από το οποίο διαλέγω να ακούσουμε Dark Rider. Αναλυτικό review υπάρχει φυσικά στο forgottenpavlascroll.net. Ένα από τα classic heavy metal albums στα οποία προσωπικά έχω ξεχωρίσει για φέτος, στη Heaven and Hell κυκλοφορεί. Υπάρχει και το σχετικό topic υπερανάλυσης που αλλού στο forum του Forgotten Scroll.

Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Heaven and Hell υλικό, όπως ας πούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επανακυκλοφορία των Panzer Division. Ακούμε ήδη το Fast Train to Nowhere.

Όλες οι συγγραφείς ήταν Panzer Division, συγκεντρωμένες σε αυτήν την κυκλοφορία. Η μπάντα ήταν να ονομαστεί Tank, αλλά υπήρχαν ήδη οι Βρετανοί Tank και έτσι άλλαξαν το όνομά τους σε Panzer Division. Πάμε να δώσω σκητάλι σε Crystal Witch. Τους ακούμε στο Die Thunder.

Spellbound για τη συνέχεια στο Open Your Eyes. Για όλες αυτές τις Heaven and Hell Records επανακυκλοφορίες μπορείτε να βρείτε ξεχωριστά topics και μπόλικη πληροφορία στο forum του Forgotten Scroll.

Spellbound από το Chapter XI EP ακούσαμε. Δίνω τώρα σκητάλι σε Crimson Gloria από το πολύ συζητημένο Chasing the Hydra, Angel in My Nightmare το κομμάτι που διαλέγω.

Εξαιρετικό Chasing the Hydra. Το θέμα το έχουμε καλύψει. Ήμασταν οι πρώτοι που γράψαμε για το άλμπουμ στο Forgotten Scroll. Πες να διαβάσεις το review. Και φυσικά υπάρχει και στο forum topic με υπερανάλυση, συζήτηση και διάφορες απόψεις. Crimson Gloria έχουν επιστρέψει με ένα άλμπουμ που είναι αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας τους. Αυτό έχω να πω εγώ σε αυτή τη φάση.

Μαζί μας και το goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική σκηνή. Crescent Shield για τη συνέχεια, The Last of My Kind, τη Σκάρα. Above More Mortals, ακούμε.

πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το Moving Target, τον Dragon's Claw. Είναι το κομμάτι Ghost Soldiers. Εξαιρετικό comeback για τους Dragon's Claw, ένα άλμπουμ που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Έχουμε και topic υπερανάλυση στο Forgotten Scroll, στο forum. Μπείτε να διαβάσετε.

Πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι στους Passage και στο εξαιρετικό Tempter from Heaven από το μόνιμο ντεμπούτο του 2025 στην Steel Gallery Records.

Εξαιρετική μπάντα οι Passage. Παντρεύουν τον ήχο των Merciful Fate με το New Wave of British Heavy Metal. Μέσα από ένα πρίσμα σουηδικού επικού ντου metal λυρισμού στην πιο τεχνική εκδοχή του, όπως μας το παρουσίασαν μπάντες όπως η Veni Domini για παράδειγμα. Δίνω τώρα σκητάλη στους Avalon. Τα είχαμε γράψει για τους Passage τότε στο goldenrules.gr. Μπείτε να ψάξετε και να διαβάσετε την παρουσίαση του άλμπουμ Black Widow. Το κομμάτι που ακούμε από τους Avalon.

Νομίζω πως οι Iron Maiden επιρροές, ειδικά σε αυτό το σημείο, είναι εμφανέστατες. Για βρείτε ποιο τραγούδι των Maiden θυμίζει αυτό το part.

Πάρα πολύ πρόσφατα η Arcane Steel Records σε συνεργασία με την Cult Metal Classics πανακυκλοφόρησαν αυτό εδώ το αριστούργημα. Deliver This Dream από τους Excel ξαναβγαίνει επιτέλους σε βινήλιο.

σε δύο χρώματα, κόκκινο και μαύρο, με στίχους, φωτογραφίες, βιογραφικό της μπάντας και όλα τα καλούδια που πρέπει να έχει μια σωστή επανακυκλοφορία. Τι να πω τώρα εγώ από αυτό το ταπεινό μικρόφωνο για αυτό το αριστούργημα, τίποτα. Ακούμε την κομματάρα.

Κλείνω με Brain Fever και Master of Evil. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε, είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.